Η μουσική του Miles Davis αλλάζει ριζικά. Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Να πούμε την καλησπέρα μας στους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι πάντοτε στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Αγγελική Μπρέλου. Αλλάζει πότε? Στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο τότε πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας Columbia του προτείνει να παίξει με νεαρούς και νεαρές φαν του ροκ, γιατί έτσι θα πουλούσε δίσκους. Όπως παραδέχτηκε μετά ο ίδιος ο Miles, άρχισα να καταλαβαίνω ότι η μουσική του ροκ δεν ήξεραν τίποτα από μουσική, αλλά ήταν δημοφιλής και δεν ήμουν διατεθειμένος να γίνω μια ανάμνηση. Σταδιακά ο Miles Davis αρχίζει να αντικαθιστά τα παραδοσιακά όργανα της jazz με ηλεκτρονικά, με synthesizer, και το αποτέλεσμα ονομάζεται fusion. Ήταν η πρώτη φορά, βλέπετε, που η μουσική της jazz δεν βασίστηκε σε πνευστά όργανα ή ένα τραγούδι, αλλά σε ηλεκτρονικά και synthesizer. Το πρώτο fusion album του Davis είναι το Beaches Brew, όπου οι πωλήσεις του τότε ξεπέρασαν τις 400.000 μέσα στον πρώτο χρόνο αφότου κυκλοφόρησε. Ο Davis ηχογράφησε άλλα 15 άλμπουμ τα επόμενα 4 χρόνια, δίνοντας συναυλίες σε μεγάλα στάδια, στα οποία μόνο διάσημα συγκροτήματα rock είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν. Και μπαίνουμε στο 1968 μέχρι 1975, στην απόλυτα ηλεκτρονική του περίοδο. Το In a Silent Way ηχογραφείται σε μία μόνο ηχογράφηση στο στούντιο το Φεβρουάριο του 1969 με τους Shorter, Hancock, Holland και Williams μαζί με Chick Corea, τον Joseph Erich Zawinul, τον αυστριακό αυτόν κιμπορντίστα και συνθέτη της jazz, αλλά και με τον κιθαρίστα Mahavishu ή αλλιώς John McLaughlin, Άγγλος κιθαρίστας και συνθέτης πρωτοπόρος της Jazz Fusion. Το άλμπουμ περιέχει 2 κομμάτια με side long που συνθέτουν διαφορετικές ηχογραφήσεις στη διάρκεια της ολοκλήρωσης του δίσκου. Όταν το άλμπουμ κυκλοφορεί την ίδια χρονιά, οι κριτικοί τον κατηγορούν ότι ξεπουλήθηκε στο κοινό της rock and roll. Το In a Silent Way ήταν η είσοδος του Miles Davis στη Jazz Fusion. Η περιοδεύουσα μπάντα του, από το 1969 ως το 70 με Shorter, Corea, Holland και DeJohnette, γιατί ενσωματώνεται και αυτός ο υπέροχος drummer, δεν ολοκλήρωσε ποτέ μία ηχογράφηση μαζί στο στούντιο και έγινε γνωστό το συγκεκριμένο κουιντέτο στο χαμένο κουιντέτο του Davis. Το διπλό άλμπουμ Beaches Brew, το οποίο κυκλοφόρησε το 1970, είχε τον Jack DeJohnette, τον Harvey Brooks και τον Benny Maupin. Το άλμπουμ περιείχε μεγάλες συνθέσεις από διάφορες ηχογραφήσεις των Macero και Davis μέσω tape loops και μέσω κοσμοϊστορικών εξελίξεων όσον αφορά τις τεχνολογίες ηχογράφησης πολλαπλών κομματιών. Το Μάρτιο του 70 ο Davis άρχισε να εμφανίζεται με το opening act για rock συγκρότημα, επιστρέφοντας στην Columbia για να προωθήσει το Beaches Brew σε ένα ευρύτερο κοινό.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Το 1979 ο Miles Davis πέφτει πάνω στο συνθέτη και ενορχιστρωτή Paul John Buckmaster. Αυτό τον

υπέροχο τσελίστα, Βρετανό μαέστρο, με μια καριέρα που εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και περισσότερες ίσως. Εκείνος του συστήνει αμέσως τον avant-garde γερμανό συνθέτη Karlheinz Stockhausen, οδηγώντας έτσι το Μάιλ σε μια περίοδο δημιουργικής εξερεύνησης. Ήδη από τον Beaches Brew αντιλαμβανόμαστε την στροφή στην ηλεκτρονική έτσι, κατάσταση, αλλά προσανατολισμένο και στη funk σκηνή. Ο βιογράφος J.K. Chambers γράφει πως η επίδραση της μελέτης του Davis για τον Stockhausen φαινόταν, διότι υπήρχε αυτό το κομμάτι της διαστημικής μουσικής, όπου ήταν καθαρά επιρροή του γερμανού συνθέτη όσον αφορά τη σύνθεση. Οι ηχογραφήσεις και οι εμφανίσεις εκείνη την περίοδο περιγράφηκαν από τους θαυμαστές ως βαριές, σκοτεινές, έντονες, με πολλές αλλαγές στην διάθεση. Σκάει και ένα στουντιακό άλμπουμ το 1972 μετά από τη συνδημιουργία και σύμπραξη των Paul Buckmaster, Miles Davis και Karlheinz Stockhausen, το οποίο ονομάζεται On The Corner. Ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1972, ενώ κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους από την Columbia Records. Το άλμπουμ έφτασε νούμερο 1 στο Jazz Chart του Billboard, αλλά ο Davis ένιωσε ότι η Columbia δεν το στήριξε όπως θα έπρεπε το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε όλα αυτά που τα στοιχεία που δείχνουν πως ο Miles Davis έκανε περισσότερα για τη σύγχρονη μουσική από όσα εμείς φανταζόμαστε. Η μουσική του έθεσε βάσεις για τα μελλοντικά είδη όπως η hip-hop, η trance, το dub, το new wave, το drum and bass, την electro και το dubstep.

Πάμε τώρα να περάσουμε στις περιόδους όπου τις 6 αυτές φορές ο Miles Davis άλλαξε τη βάση της μουσικής, δηλαδή έθεσε τις βάσεις καλύτερα, επαναδιατυπώνω, για τα μελλοντικά είδη. Πριν από αυτό όμως θα σας αφηγηθώ ένα γεγονός που έλαβε χώρα σε ένα δείπνο στο Λευκό Οίκο το 1987, όταν η σύζυγος ενός πολιτικού έκανε το λάθος να ρωτήσει τον Miles Davis γιατί η τζαζ στην Αμερική ουσιαστικά έχει πεθάνει. «Η τζαζ αγνοείται, κυρία μου, εδώ, επειδή οι Λευκοί θέλουν να αρπάξουν τα πάντα», της απάντησε ο Davis με τον λακωνικό και μπρουτάλ τρόπο. Συγκλονισμένη η συνομιλήτρια ανταπέδωσε τα πειρά. «Και εσείς τι το σημαντικό έχετε κάνει στη ζωή σας, κύριε Davis, για να βρίσκεστε εδώ?» «Έχω αλλάξει τη μουσική της», απαντά, «περίπου 5 ή 6 φορές. Εσείς τι σημαντικό έχετε κάνει εκτός από το να είστε λευκοί? Και αυτό δεν είναι σημαντικό για μένα ώστε να αξιώνεστε κάποιας φήμης?» Ο αριθμός 6 που φορέσα που άλλαξε τη μουσική ο Miles Davis είναι απλώς μια εκτίμηση σχετικά με το πόσες φορές αυτό βρίσκεται στην σκηνή την οποία μεταφέρει ο μεγάλος μουσικός στην αυτοβιογραφία του, μία από τις πιο ζωντανές εικόνες της άγριας περηφάνειας του. Ήταν τόσο αποφασισμένος να πιέσει τα όρια της τέχνης που άλλαζε την πορεία της μουσικής στη διαδικασία. Μπορεί να ήταν ένας μουσικός της τζαζ, αλλά ήταν θεμελιώδους σημασίας για το σύνολο σχεδόν της σύγχρονης μουσικής. Και πρώτη πρωτοποριακή συμβουλή στην αμερικανική μουσική ήταν η εκλαίκευση της τροπικής, της modal jazz, τη δεκαετία του 50. Έχουμε την παραδοσιακή δυτική μουσική, εκεί όπου χρησιμοποιούσε μίζωνες και ελάσσονες κλίμακες, αλλά η τροπική εκτινόταν πολύ πέρα από το όριο αυτό. Στην δεκαετία του 60 ο Miles Davis άρχισε να γοητεύεται με την ηλεκτρονική, τη rock και τη funk μουσική, ενώ πολλοί κριτικοί νόμιζαν ότι είχε αρχίσει να ξεπουλιέται. Ωστόσο, όλα όσα έκανε ο Davis τα έκανε για να βρει νέες διεξόδους στην απεριόριστη δημιουργική ενέργειά του. Κάποια στιγμή ο Davis χρησιμοποίησε τον James Brown και του Sly και τους Family Stone και τον Jimi Hendrix ως σημεία αναφοράς για την είσοδό του στο είδος. Στα 43 του χρόνια ανακατασκεύασε τον ήχο και το στυλ για να ταιριάζει σε αυτές τις νέες επιρροές. Άρχισε να ντύνεται σαν το Hendrix, φτάνοντας μέχρι του σημείου να φτιάχνει τα μαλλιά του στον ίδιο τον κομωτή του Hendrix. Στο πρώτο μέρος της ηλεκτρονικής περίοδου, ο Davis μαζί με το φημισμένο παραγωγό Τέο Μακέρο πειραματίστηκαν πάνω σε διάφορες πρωτοπόρες τεχνικές, οι οποίες θα ήταν το πρελούδιο της dance, του breakbeat, της hip hop. Ενώ στο Silent Way που αναφέραμε το 1969, ο Davis μαζί με τον MC Ρο μεταμόρφωσαν μερικές όμορφες folk χρωματισμένες μελωδίες σε δύο εξαίσια γοητευτικά και απόκοσμα κομμάτια.

Ο Miles Davis χρησιμοποίησε σύνολα των 10 ή περισσότερων μουσικών ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό και έντονα tribal ήχο. Θα μπορούσε να είχε σταματήσει, να είχε τελειώσει εύκολα τη μουσική πορεία του με το ενιγματικό So What και να μείνει στην ιστορία της μουσικής ως μύθος. Αλλά ο Miles Davis δεν σταμάτησε ποτέ να πιέζει τον εαυτό του και να ξεπερνά τα όρια του. Ήταν ένας ερευνητής, ένας καινοτόμος. 1926 γεννήθηκε, 2026 ενέτη και συζητούμε ακόμα για το φαινόμενο Miles Davis 100 χρόνια. Πέρασε, να σας πω, στο Rock and Roll Hall of Fame το 2006 ως μία από τις μορφές κλειδιά στην ιστορία της jazz. Το Kind of Blue τιμήθηκε ως το κορυφαίο έργο, επιβεβαιώνοντας τη jazz ως είδος, ως μουσική, ως εθνικό θησαυρό. Ο Miles Davis συνήθιζε να λέει πως δεν είναι η νότα που παίζεις που είναι η λάθος, είναι η νότα που ακολουθεί μετά που την κάνει σωστή η λάθος. Μη φοβάσαι τα λάθη, διότι δεν υπάρχουν. Και μερικές φορές σου παίρνει πολύ χρόνο για να ακουστείς σαν τον εαυτό σου. Γιατί αν καταλάβαινες όλα όσα έχω συνθέσει και έχω γράψει και όλα όσα έχω πει, τότε θα ήσουν εγώ. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντηση. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, παραμένω δηλαδή η ίδια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αγγελική Τιμπρέλου για ακόμη μια φορά που ρύθμισε τους ήχους. Καλό υπόλοιπο.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν από τους πιο επιδραστικούς jazz πιανίστες των τελευταίων δεκαετιών διεθνώς, τον Esbjörn Svensson, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1964 και έφυγε από τη ζωή πρόωρα σε ηλικία 44 ετών κατά τη διάρκεια μιας υποβρύχιας κατάδυσης στη Στοκχόλμη, γεγονός που συγκλώνησε όχι μόνο την οικογένειά του, τους φίλους και τους στενούς του συνεργάτες, αλλά και την παγκόσμια jazz κοινότητα. Αν και το σχήμα πήρε το όνομά του από τον ίδιο, το ακρονίμιο EST υπογράμμιζε εξ αρχής ότι δεν επρόκειτο για ένα σχήμα με έναν ηγέτη και δύο συνοδούς, αλλά για μια ενιαία δημιουργική οντότητα, μαζί με τον μπασίστα Dan Berglund και τον drummer Magnus Öström, με τους οποίους τον συνέδεε μια βαθιά φιλία ήδη από τα παιδικά τους χρόνια στη Σκουλτούνα. Ο Svensson οικοδόμησε ένα συλλογικό πνεύμα και μια κοινή εργασιακή ηθική όπου το μπάσο και τα τύμπανα είχαν απόλυτα ισότιμο ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου. Αυτή η σπάνια καλλιτεχνική ενότητα επέτρεψε στο τρίο να εξελιχθεί στο κορυφαίο jazz fusion συγκρότημα της Σουηδίας, αφήνοντας πίσω μία σπουδαία παρακαταθήκη. Μαζί ηχογράφησαν συνολικά 12 άλμπουμ με έναν ήχο που επαναπροσδιορίσε τα όρια της jazz, συνδυάζοντας την αυτοσχεδιαστική παράδοση του Thelonious Monk και τη δομική αυστηρότητα του Johann Sebastian Bach με την ενέργεια του progressive rock, επιρροές από σχήματα όπως η Emerson, Lake & Palmer, ο Jimi Hendrix και η Deep Purple, δημιούργησαν ένα συνδυασμό που προσέλκυσε ένα ευρύτατο κοινό από παραδοσιακούς λάτρεις της jazz μέχρι οπαδούς του rock και του hip hop σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα κάνουμε μία αναδρομή στη ζωή και το έργο αυτού του πρωτοπόρου μουσικού, τιμώντας τη συμβολή του σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως σύγχρονη jazz σκηνή. Ξεκινήσαμε με το Serenade for the Renegade από το δίσκο Strange Place for Snow του 2002 και συνεχίζουμε, πάμε στο 1999 και το άλμπουμ From Gagarin's Point of View. Πρόκειται για το δίσκο που τους άνοιξε τις πόρτες της ευρωπαϊκής σκηνής μέσω του πρώτου τους διεθνούς συμβολέου με τη γερμανική ACT. Από εκεί θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, μια μελωδία που θυμίζει αυτό που υπενήσεται και ο τίτλος, την περιστροφή του διαστημόπλοιου του Γκαγκάριν γύρω από τη γη.

Ο Esbjørn Svensson γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1964 στη Σκουλτούνα της Σουηδίας και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική ήταν τρόπος ζωής, με μητέρα κλασική πιανίστρια και πατέρα παθιασμένο με την τζαζ. Ο Svensson απορρόφησε από νωρίς στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Όπως θυμόταν ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, η πρώτη του επαφή με το πιάνο έγινε μόλις στα 2 του χρόνια, όταν προσπαθούσε να μιμηθεί τη μητέρα του που έπαιζε Σοπέν, ξεκινώντας τότε να πειραματίζεται με ένα δάχτυλο σε ρυθμούς μπουκι-γουκι, παρόλο που στην εφηβεία του γοητεύτηκε από την ενέργεια της pop και της rock, συμμετέχοντας σε ερασιτεχνικά γκαράζ συγκροτήματα. Οι σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία τον επανέφεραν στην κλασική παιδεία, έτσι παρακάμπτοντας την αρχική του αντίσταση στην αυστηρότητα της παρτιτούρας, κατέληξε να λατρεύει τη μελέτη έργων του Μπαχ, του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Για τον Svensson ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση ήταν αδιαίρετες έννοιες, καθώς θεωρούσε τους μεγάλους κλασικούς δημιουργούς ως τους πρώτους πραγματικούς αυτοσχεδιαστές της ιστορίας. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη βαθιά σύνδεση του Svensson με την κλασική παράδοση, θα περάσουμε να ακούσουμε μία σύνθεση του Chopin, το Nocturno σε Do Diesi Ελάσσονα. Πρόκειται για ένα κομμάτι που, σύμφωνα με την ιστορία, έσωσε τη ζωή της Εβραίας πιανίστριας Νατάλια Κάρπ σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όταν ο διοικητής του στρατοπέδου εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ερμηνεία της, ώστε αποφάσισε να της χαρίσει τη ζωή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εκτός από τους κλασικούς δημιουργούς όπως ο Σοπέν που μόλις ακούσαμε, ο Esbjörn Svensson άντλησε έμπνευση και από τη σπουδαία παράδοση της πατρίδας του. Ο σημαντικότερος Σουηδός jazz πιανίστας του περασμένου αιώνα ήταν ο Jan Johansson, ο οποίος είχε μια εξίσου τραγική μοίρα, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 1968 σε ηλικία μόλις 37 ετών. Παρά τη σύντομη πορεία του, ο Johansson πρόλαβε να αφήσει μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη με αποκορύφωμα το άλμπουμ Jazz Po Svenska του 1964, που παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο εμβληματικός jazz δίσκος στη Σουηδία, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους Αμερικανούς μουσικούς όπως ο Stan Getz. Ο Johansson κατάφερε να παντρέψει την κλασική παιδεία και τη σύγχρονη jazz με τη σουηδική λαϊκή παράδοση. Από αυτό το ιστορικό άλμπουμ θα ακούσουμε το «Visa Fran Utan Mira», ένα παραδοσιακό folk κομμάτι που ο Johansson μεταμόρφωσε σε ένα διαχρονικό αριστούργημα της jazz.

παρά την κλασική του παιδεία, ο κόσμος της jazz ήταν εκείνος που τον κέρδισε οριστικά στην ενηλικίωσή του. Η καθοριστική στιγμή για την πορεία του ήρθε όταν συνάντησε ξανά τον παιδικό του φίλο, τον drummer Magnus Öström, και μαζί με τον μπασίστα Dan Berglund δημιούργησαν τους EST. Το σχήμα αυτό, χωρίς ίχνος υπερβολής, διαμόρφωσε μια ολόκληρη σχολή για την ευρωπαϊκή jazz, με τις ηχογραφήσεις τους να θεωρούνται σήμερα κλασικές. Πολλές από τις σύνθετες ρυθμικές δομές που χρησιμοποιούσε το τρίο είχαν τις ρίζες τους απευθείας στις πρώιμες κλασικές επιρροές του Svensson, δημιουργώντας έναν ήχο που πατούσε στην παράδοση αλλά κοιτούσε στο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μοναδικής μίξης είναι το κομμάτι που ακολουθεί με τον ιδιαίτερο τίτλο «The Unstable Table and the Infamous Fable», από το άλμπουμ Viaticum του 2005 για την ACT.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Σε ηλικία 16 ετών ο Σβένσον εισήχθη σε μουσικό κολέγιο για να μελετήσει πιάνο, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής της Στοκχόλμης, όπου παρέμεινε για 4 χρόνια εμβαθύνοντας στην κλασική και τζαζ θεωρία. Κατά τη δεκαετία του 80, μαζί με τον παιδικό του φίλο τον Κρουστό Μάγνους Όστρομ, άρχισαν να εμφανίζονται ως sidemen στη τζαζ σκηνή της Σουηδίας και της Δανίας, χτίζοντας τη φήμη τους πριν πάρουν τη μεγάλη απόφαση το 1990 να δημιουργήσουν το δικό τους σχήμα, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που θα εξελισσόταν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό jazz τρίο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ο Σβένσον δεν σταμάτησε να πειραματίζεται, συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της σκανδιναβικής σκηνής. Παραμένουμε στο άλμπουμ του 2005, το Viaticum, με το κομμάτι A Picture of Doris Traveling with Boris. Ο τίτλος του δίσκου Viaticum δανείζεται τη λατινική έκφραση για τα εφόδια που παίρνει κανείς σε ένα ταξίδι, προσφέροντας σχεδόν μία ώρα γεμάτη από μοναδικά ηχοτοπία. Η συγκεκριμένη σύνθεση αποτελεί έναν φόρο τιμής στους χαρακτήρες της ταινίας True Lies και, υιοθετώντας το πνεύμα του φιλμ, ξεχωρίζει για το δυναμισμό και την ατμόσφαιρα μιας ταινίας δράσης.

Ο Esbjörn Svensson προτάθηκε για τον τίτλο του Σουηδού Jazz Μουσικού της Χρονιάς το 1995 και ξανά το 1996, περίοδο κατά την οποία το τρίο ηχογράφησε ένα δίσκο αφιέρωμα στη μουσική του Thelonious Monk. Ωστόσο η μεγάλη διεθνής καταξίωση ήρθε το 1999 με το From Gagarin's Point of View, το πρώτο τους άλμπουμ με παγκόσμια διανομή που τους έβγαλε οριστικά έξω από τα σκανδιναβικά σύνορα. Σε αυτό το σημείο ο ήχος τους έγινε πραγματικά ξεχωριστός, καθώς ενσωμάτωσαν την τεχνολογία στην ακουστική τους βάση. Ο Svensson άρχισε να πειραματίζεται με πετάλια εφέ στο πιάνο, ενώ ο Dan Berglund μετέτρεψε το κοντραμπάσο του σε μια ψυχεδελική μηχανή παραγωγής ήχων μέσω της παραμόρφωσης. Ας επιστρέψουμε όμως εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, τον Απρίλιο του 1993, όταν το τρίο κυκλοφόρησε το επίσημο ντεμπούτο του, το When Everyone Has Gone. Σε αυτόν τον δίσκο οι post-pop επιρροές από καλλιτέχνες όπως ο Chick Corea, ο Bill Evans και ο Keith Jarrett είναι ακόμα έντονες. Όμως το group δοκιμάζει ήδη την pop και funky πλευρά του. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του ύφους που θυμίζει τον ήχο του Horace Silver είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, Tough Tough, από το ντεπούτο τους.

με τους EST να κινούνται σε άκρους φάγκοι ρυθμούς στο Tough Tough που μόλις ακούσαμε. Το συγκρότημα συστήθηκε στο κοινό μέσα από το επίσημο ντεπούτο του, το When Everyone Has Gone. Η κυκλοφορία του δίσκου από τη σουηδική Dragon στις αρχές του 1993 αποτέλεσε το έναυσμα για την ταχεία καθιέρωση τους στο σκανδιναβικό φεστιβαλικό κύκλωμα. Παραμένουμε στο ντεπούτο τους με ένα ακόμη κομμάτι, το Mohammed Goes to New York Part 2. Αυτή η πρώιμη ηχογράφηση αποκαλύπτει τις ρίζες του συγκροτήματος πριν τα ηλεκτρονικά εφέ διαμορφώσουν μετέπειτα την ιδιαίτερη ταυτότητα του ήχου τους.

Ακούγοντας τον Άισμπερν Σβένσον να ξεδιπλώνει την εξαιρετική του τεχνική, συνδυάζοντας την κλασική του παιδεία με την τέχνη του αυτοσχεδιασμού, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στις σημαντικότερες κυκλοφορίες του θρυλικού σουηδικού τζαζ σχήματος Esbjörn Svensson Trio, γνωστού και ως EST.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιερωμά μας στον Esbjörn Svensson και το τρίο του, με αφορμή τη συμπλήρωση 62 χρόνων από τη γέννησή του τον Απρίλιο του 1964, ακούγοντας ηχογραφήσεις που σφράγισαν τη μοναδική του διαδρομή, αλλά και το εμπνευσμένο έργο ενός σπάνιου σχήματος που διακρίθηκε για την πνευματική και καλλιτεχνική του ενότητα. Ο Esbjörn Svensson μαζί με τον Dan Berglund και τον Magnus Öström διαμόρφωσαν έναν ξεχωριστό ήχο που συνέδεσε δημιουργικά την jazz με την κλασική μουσική και την ηλεκτρονική πρωτοπορία, με τη μουσική τους να παραμένει σημείο αναφοράς για νεότερους μουσικούς και ακροατές. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ Winter in Venice, μια κυκλοφορία του 1997 που αποτέλεσε καθοριστικό ορόσημο για την παγκόσμια αναγνώριση των EST. Ο δίσκος αυτός τιμήθηκε με το σουηδικό Grammy ως το καλύτερο jazz album του 1998, χαρίζοντας ταυτόχρονα στον ίδιο τον Svensson τον τίτλο του συνθέτη της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια ικανότητά του να μεταμορφώνει απλές μελωδίες σε σύνθετα μουσικά μοτίβα. Και θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο άλμπουμ Tuesday Wonderland, κυκλοφόρησε το 2006 από τη γερμανική ACT. Πρόκειται για έναν δίσκο που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, σκαρφαλώνοντας την κορυφή των τσάρτ, όχι μόνο της jazz, αλλά και της pop μουσικής σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία, όπου τιμήθηκε με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Με αφορμή αυτή την κυκλοφορία, το συγκρότημα έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό jazz σχήμα που κόσμησε το εξώφυλλο του έγκριτου αμερικανικού περιοδικού Downbeat στα 72 χρόνια της ιστορίας του. Αυτή η αναγνώριση αποτέλεσε το διαβατήριό τους για την αμερικανική αγορά, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε πρόκληση για τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, καθώς οι εκεί κριτικοί αντιμετώπιζαν συχνά την ευρωπαϊκή τζαζ με επιφύλαξη, αποκαλώντας την απλώς ευρωπαϊκή σύγχρονη μουσική. Οι EST όμως έσπασαν αυτό το τείχος καχυποψίας και από αυτό το εμβληματικό άλμπουμ θα ακούσουμε αμέσως τώρα το Sipping on the Solid Ground.

Πάμε στο 2000, όταν οι εστί κυκλοφορούν το άλμπουμ Good Morning Suzy Soho. Με αυτόν το δίσκο ανοίγουν ουσιαστικά ένα νέο κύκλο στην πορεία τους, καθώς αρχίζουν να ενσωματώνουν στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, μια τάση που κορυφώθηκε αργότερα το 2005 στο Viaticum. Από αυτή την κυκλοφορία θα ακούσουμε το The Face of Love, το οποίο αποτελεί μια επανεκτέλεση της σύνθεσης από το εξαιρετικό soundtrack της ταινίας του Tim Robbins Dead Man Walking του 1996. Στο συγκεκριμένο soundtrack συμμετείχαν κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Patti Smith και ο Eddie Vedder. Το πρωτότυπο κομμάτι συνέθεσε ο ίδιος ως σκηνοθέτης μαζί με τον αδελφό του David Robbins, με τη συμμετοχή του σπουδαίου Πακιστανού τραγουδιστή Nusrat Fateh Ali Khan και του Eddie Vedder στα φωνητικά. Ο Esbjorn Svensson, αναζητώντας νέους δρόμους πέρα από τις κλασικές επιρροές από τον Thelonious Monk ή τον Keith Jarrett, επέλεξε να διασκευάσει αυτή τη σύνθεση, δίνοντάς της μια ατμοσφαιρική jazz διάσταση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πάμε στο 2004 σε μια συναυλία σταθμό που ηχογραφήθηκε από τη Βαυαρική Ραδιοφωνία και καταγράφηκε ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης jazz. Αναφερόμαστε στη σπουδαία εμφάνιση των EST στη Wacker Halle στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Jazz του Burghausen στη Γερμανία. Εκείνη τη βραδιά ο Esbjørn Svensson και οι συνεργάτες του ξεπέρασαν τα συμβατικά όρια των οργάνων τους, υψώνοντας έναν τείχο ήχου γεμάτο συνέστημα και ενέργεια. Μέσα από αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση το τρίο αποκάλυψε την πιο δυναμική του πλευρά, επιβεβαιώνοντας γιατί η συγκεκριμένη εμφάνιση μνημονεύεται μέχρι σήμερα ως αξεπέραστη. Από εκείνη λοιπόν τη σπουδαία εμφάνιση θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι από το άλμπουμ Seven Days of Falling. Στη συγκεκριμένη εκτέλεση ο Svensson οδηγεί το σχήμα πέρα από τις κλασικές φόρμες με το κοντραμπάσο του Dan Berglund και τα τύμπανα του Magnus Ostrom να συνθέτουν ένα συμπαγές ηχητικό σύμπαν, και είναι εντυπωσιακό πως τρία ακουστικά όργανα καταφέρνουν να παράγουν έναν τόσο ογκώδη ήχο που ξεφεύγει από τα στενά όρια της jazz και αγγίζει την ένταση μιας rock εμπειρίας.

Παραμένουμε στην ατμόσφαιρα της Βάκερ Χάλε και στη ζωντανή ηχογράφηση της εμφάνισης των EST στις 2 Μαΐου του 2004, η οποία θεωρείται από πολλούς ως η κορυφαία καταγραφή της ενεργειάς τους επί σκηνής, καθώς σε αυτή τη συναυλία στο Burghausen το τρίο παρουσιάζει μια σχεδόν πρωτόγονη δύναμη, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού. Θα περάσουμε να ακούσουμε το Elevation of Love, μια σύνθεση που περιλαμβάνεται στο ίδιο άλμπουμ, το Seven Days of Falling, όπου ο λυρισμός του Esbjörn Svensson συναντά την απόλυτη ρυθμική ακρίβεια των Berglund και Öström.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι Esbjörn Svensson Trio με κάθε τους νέα κυκλοφορία καταφέρναν να διατηρούνται στην αιχμή της πρωτοπορίας, μπολιάζοντας την τέχνη του τρίου με ό,τι πιο σύγχρονο ως άκουσμα εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέραμε, η ανωδική τους πορεία συνεχίστηκε με δύο εξαιρετικά άλμπουμ, το Viaticum το 2005 και το Tuesday Wonderland το 2006, προετοιμάζοντας το έδαφος για το απόλυτο αριστούργημά τους, τη ζωντανή ηχογράφηση Live in Hamburg από αυτή τη δίωρη συναυλία στη Γερμανία που ηχογραφήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2006 κατά τη διάρκεια της πιο επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδίας τους. Θα ακούσουμε το Gold Rap, το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την ACT έναν χρόνο αργότερα, όταν πλέον οι EST είχαν σαρώσει τη διεθνή τζαζ σκηνή, συγκεντρώνοντας πολυάριθμα βραβεία, γεμίζοντας ασφυκτικά τις αίθουσες συναυλιών και κατακτώντας τις κορυφές των γερμανικών τσάρτ, και ενώ το συγκρότημα απολάμβανε μία δημοτικότητα πρωτοφανή για το είδος και σχεδίαζε ακόμη πιο τολμηρά βήματα, με έναν νέο δίσκο να βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία, όλα διακόπηκαν απότομα από το τραγικό καταδυτικό δυστύχημα του Esbjörn Svensson που οδήγησε στο θάνατο του σπουδαίου πιανίστα στις 14 Ιουνίου του 2008.

Ακούσαμε το Dots the Dodo από το άλμπουμ From Gagarin's Point of View και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη με τον ήχο των EST. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο Tuesday Wonderland του 2006. Αυτή η σύνθεση κρύβει μια ιδιαίτερη φιλοσοφία πίσω από τον τίτλο της, καθώς ο drummer Magnus Ostrom έχει εξηγήσει σε συνέντευξή του πως οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τις τρίτες συνηθισμένες, ίσως και αδιάφορες ημέρες. Αν όμως μάθει κανείς να εκτιμά τις μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα, τότε ακόμη και μια τυχαία τρίτη μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν θαυμαστό κόσμο. Μουσικά το κομμάτι αποτελεί μια εντυπωσιακή εξέλιξη του ήχου τους, όπου ο Osbjørn Svensson χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα στο πιάνο που παραπέμπουν στις μαθηματικές δομές του Bach. Ενώ ο Dan Berglund δίνει μια σκληρή σχεδόν μεταλλική χρειά στον μπάσο του, αποκαλύπτοντας την αγάπη του για το heavy metal.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματός μας, βλέπουμε πως ο Esbjørn Svensson, αξιοποιώντας όλα αυτά τα σύγχρονα στοιχεία, έφτασε στις αρχές του 2008 να ηχογραφήσει το δίσκο Leukocyte, έναν τίτλο εμπνευσμένο από τη λειτουργία των λευκοκυτάρων, θέλοντας να παρομοιάσει τη μουσική τους με μια ζωντανή ασταμάτητη ροή ενέργειας μέσα στο αίμα. Με αυτό το δίσκο δημιούργησε ένα είδος post-jazz απόλυτα ευρωπαϊκής, η οποία συνδυάζει την κλασική παράδοση με pop αναφορές και τεχνικές της ηλεκτρόνικα, χωρίς ποτέ να παρνιέται την κλασική jazz. Δυστυχώς η ραγδαία εξέλιξη του συγκροτήματος, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, διακόπηκε απότομα τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, όταν ο Svensson έφυγε αναπάντηχα από τη ζωή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τελικά το Σεπτέμβριο του 2008, 3 μήνες μετά την απώλειά του, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το κομμάτι jazz, το οποίο φέρει πλέον την αίσθηση ενός κυκνιού άσματος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός, εκτός Θεσσαλονίκης, εντός, εκτός Ελλάδας, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά για να μας ακούτε και στα μακρινά μέρη του πλανήτη. Εδώ είμαστε, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, ο 958. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή είμαστε μαζί. Και έλατε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας.
1: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του Ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό και δε φοβάμαι.
2: Με έχει τριμώξει στα σκοινιά, με έχει ταράξει τις μπουνιές. Είμαι ο Μοχαμετάλλικη, είσαι η κυβέρνηση US. Κρατάς πυρούνι μαχαίρι, με έχει φιλέτο στο πιάτο. Μα είμαι ο Σαπάτα και ο

και Σαριανή, μου το πω όλοι μπως κυγκιώνα. Παστή Μεσούντα ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις δρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζιο, στο Βυσσινί του Τισιανού, στο κόκκινο του Καραμπάτζιο.

0: Είμαστε εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια αυτής της εκπομπής που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Έτσι και σήμερα είμαστε παρέα μαζί με έναν τόμο που κρατώ στα χέρια μου και όλο το προηγούμενο διάστημα, αφότου κυκλοφόρησε έως και σήμερα, γιατί δεν το διάβασα μόνο μιας, το διάβασα αποσπασματικά. Ξεκίνησα από την αρχή, από αυτήν την εισαγωγή που για μένα είναι και ένα σπουδαίο μάθημα και δημοσιογραφίας. Όλη η δουλειά αυτή είναι σπουδαίο μάθημα δημοσιογραφίας και κυρίως αυτής της αρκετά υποτιμημένης στη χώρα μας, ας το πω έτσι, πολιτιστικής δημοσιογραφίας. Δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά μάλλον καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συνήθως οι δημοσιογράφοι των πολιτιστικών δεν θεωρούνται αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο κύρος στην ελληνική μηντιακή πραγματικότητα. Η Μικέλα Χαρτουλάρη είναι μια σπουδαία δημοσιογράφος που για πάρα πολλά χρόνια ζυμωμένη με αυτό που ονομάζεται πολιτιστικό ρεπορτάζ και πολιτισμός, έχει φτιάξει αυτόν τον τόμο. Και δεν λέω έχει γράψει απλώς ένα βιβλίο, αλλά εξ αρχής είχε μια καταπληκτική έμπνευση, με πολύ τρέλα, με πάρα πολύ δουλειά, και έφτιαξε αυτό το βιβλίο που ο τίτλος του είναι 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης με ένα εκπληκτικό εξώφυλλο, θα το σχολιάσουμε οπωσδήποτε, και μια εισαγωγή που, όπως σας έλεγα πιο πριν, είναι ένα σπουδαίο μάθημα δημοσιογραφίας για όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Με όλες τις σκηνές που περιγράφει, με όλα όσα διαβάζοντάς τα καταλαβαίνεις πώς πρέπει να κινούμαστε, να ζούμε και να σκεφτόμαστε σε αυτόν τον χώρο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, καθώς πολλοί άνθρωποι πια θέλουν να έχουν δημόσιο λόγο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, κάποιοι δεν λένε το ρήμα βοηθήσει, λένε άλλο, εγώ θα πω βοηθήσει, είναι σπουδαίο να έχουμε κριτήρια και διαβάστε οπωσδήποτε. Εκτός από όλο το βιβλίο και όλο το υλικό του, και αυτή την εισαγωγή με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια. Εδώ η Μικέλα Χαρτουλάρη καταγράφει συνομιλίες με 61 πρόσωπα. Αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο είναι, όπως λέει και στο αυτή του βιβλίου, είναι δύσκολες αλήθειες, ενοχλητικά ζητήματα, εντοπίζονται αδυναμίες, τα πρόσωπα αυτά παίρνουν θέση στα τεκτενόμενα, προκαλούν αναστοχασμό, πολλές σκέψεις για την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, την κουλτούρα, την ιστορία, το κράτος, την παιδεία, την υγεία, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και πολλά άλλα. Η ελληνική πραγματικότητα προβάλλει ανάγλυφη, έτσι όπως προχωρά προς το μέλλον. Είναι στο τώρα, σκέφτεται το πριν και προχωρά στο μέλλον. Ένα μέλλον που ίσως θα μπορούσε να είναι άλλο. Η Μικέλα Χαρτουλάρη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εγώ, πριν την καλημερίσω, για όσους θέλετε ένα συνοπτικό βιογραφικό, θα πω ένα σύντομο βιογραφικό της. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, είναι δημοσιογράφος, πτυχιούχος νομικής Αθηνών, με δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω πως είναι, αν όχι πρώτη, από τους πρώτους δημοσιογράφους στο κλάδο μας που είχε κάνει μεταπτυχιακά. Το μεταπτυχιακό της ήταν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Τύπου του Πανεπιστημίου Παρί 2. Ξεκίνησε στο Παρίσι, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική διαδρομή της από το πολιτικό περιοδικό Αντί, συνέχισε στα Νέα, επεργάστηκε για 29 χρόνια με ειδίκευση στην πολιτισμική πολιτική, γράμματα, κινηματογράφος, αρχαιολογία, ρεπορτάζ, Υπουργείο Πολιτισμού, πολιτική βιβλίου. Στα Νέα σχεδίασε και εμψύχωσε από το 2000 έως το 2012 το βιβλιοδρόμιο, ένα από τα πλέον παρεμβατικά και επιτυχημένα εβδομαδία ένφετα για το βιβλίο. Κατά την περίοδο 2006-2013 αποκινούμε τον Αντέο Χρυσοστομίδη, παρουσίαζε συνεντεύξεις κορυφαίων συγγραφέων της διεθνούς λογοτεχνικής σκηνής στα ντοκιμαντέρ της τηλεοπτικής σειράς της «Ετένα, οι κεραίες της εποχής μας». Σήμερα συνεργάζεται με την Εφημερίδα των Συντακτών και την Εποχή. Έχει συμμετάσχει σε αγγλόγλωσσες και γερμανόγλωσσες εκδόσεις με δοκίμια για το πολιτισμικό προφίλ της Ελλάδας. Ελάτε να την καλημερίσω ευθύς αμέσως και να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτόν τον τόμο, για τις 61 Polaroid, για την ελληνική περιπέτεια. Ξαναλέω και πάλι πως το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα και χαίρομαι πολύ. Είναι πολύ, πολύ κολακευτικά όταν τα ακούω.
0: Και πόσα λίγα είπα.
1: Όλα αυτά.
0: Και πόσα πολλά περισσότερα μπορούσα να πω, αλλά κρατήθηκα γιατί είπα ότι έχεις διαβάσει αυτή την εισαγωγή. Σου έχει βάλει κριτήρια για το πόσο μετρημένα πρέπει να είναι τα λόγια σου και ουσιαστικά. Μην πεις πιο πολλά.
1: Τώρα που το λες, Αναστασία, η εισαγωγή ήταν το δυσκολότερο κείμενο για μένα. Έκανα 5-6 προτάσεις στον εκδότη, τον Νίκο Γιόνι, που είναι αυστηρός αλλά είναι και πάρα πολύ καλός αναγνώστης, και μου λέει τι είναι αυτά, γράψε κάτι άλλο ξανά, τι είναι αυτά, ποιος ενδιαφέρεται για αυτά, γράψε κάτι άλλο. Ήτανε νομίζω η μεγαλύτερη αγωνία που είχα με αυτό το βιβλίο ήταν με την εισαγωγή.
0: Από εκεί είναι πολύτιμη εισαγωγή, πραγματικά πολύτιμη, όχι μόνο γιατί πραγματικά είναι εισαγωγή στο περιεχόμενο αυτού του τόμου, αλλά και γιατί, όπως είπα ήδη από την αρχή, να το πάρουν όλα τα νέα παιδιά που σπουδάζουν δημοσιογραφία, να το πάρουμε και όλοι εμείς που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, και λίγο να έρθουμε στα ίσα μας, δηλαδή να σκεφτούμε τα βασικά και τα ουσιαστικά. Αλλά τώρα έλα να πάμε στις 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια. Εδώ λοιπόν έχουμε 61 πρόσωπα από διαφορετικές γενιές, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και με άλλη επιστημονική κατάρτιση ή άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Πριν μιλήσουμε για όλα αυτά, ποια ήταν η ιδέα αυτού του τόμου? Ποια εποχή γεννήθηκε αυτή η ιδέα, αλλά και γεννήθηκε η αρχή αυτού του βιβλίου?
1: Λοιπόν, δε γεννήθηκε ο τόμος έτσι όπως έγινε. Η πρώτη σκέψη ήταν το 2020 να μιλήσω με κάποια πρόσωπα για την Ελλάδα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21. Παρεμβλήθηκαν κάποια έχασα τη μάνα μου και έχασα και το momentum. Και τελικά άρχισα να θέλω όλο και κάτι περισσότερο. Δηλαδή δεν μου φτάνε το 21, ήθελα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Και πριν τη μεταπολίτευση και τώρα, και άρχισε να απλώνεται αυτό και να κυνηγάω πια ανθρώπους που εμένα μου φαίνονταν ενδιαφέρον ο λόγος τους. Θα είχαν να πουν κάτι ενδιαφέρον. Εννοείται ότι για όλους είχα μελετήσει τη δουλειά τους. Δηλαδή, ακριβώς επειδή εμείς κάνουμε ρεπορτάζ βιβλίου, παίρνουμε τα βιβλία, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εποπτεία. Αυτό είναι ένα δώρο, ας πούμε. Άρχισα λοιπόν να μελετάω τους ανθρώπους και ξεκίνησα από αυτούς που με τους οποίους υπήρχε μία εμπιστοσύνη. Όλους τους συνάντησα από κοντά και επειδή ακριβώς σε αυτές τις συζητήσεις έγραφα με το χέρι, τι κάνεις όταν γράφεις με το χέρι, μας το έλεγε ο Μπάνβιλ αυτό με τον Αντέο Χρυσοστομίδη. Όταν γράφεις με το χέρι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι τι δεν κατάλαβες καλά, τι είναι ασαφές, τι θα σε ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσεις. Σκέφτεσαι την ώρα και αφενός ζητάς από τους απέναντί σου να διευκρινίσουν κάτι, οπότε μπορεί να πας εντελώς αλλού από εκεί που ξεκίνησες, γιατί αυτό που θα διευκρινίσουν είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό που είχες σκεφτεί στην αρχή να ρωτήσεις, και φτιάχνεται ένα υλικό που πηγαίνει σε βάθος κατευθείαν, ακριβώς επειδή το ψηρίζεις απέναντι στον άλλον. Αυτές οι συναντήσεις ήταν 3 ώρες, μπορεί και περισσότερο, και ξαναγίνονταν, δηλαδή δεν τέλειωνε σε μία φορά, αφού το έφτιαχνα κάπως το ας πούμε το το έχτιζα σαν αφήγημα, ώστε να έχει και ένα suspense, ώστε να έχει, εστιάζοντας πάντα στο θέμα που αναδείκνυε το πρόσωπο που είχα απέναντί μου. Όλα αυτά γινόντουσαν χήμα, δηλαδή δεν είχα πει ότι τώρα θα μιλήσω μόνο με συγγραφείς ή τώρα θα μιλήσω μόνο με πολιτικούς επιστήμονες ή τώρα θα μιλήσω. Δηλαδή άρχισα από τους ανθρώπους που ήξερα ότι θα με εμπιστευτούν, οπότε άρχισα να δουλεύω και τον τρόπο και από εκεί και πέρα ήθελα να έχω και έναν αντίλογο στον καθένα. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μία φωνή που λέει κάτι.
0: Εξαιρετικό.
1: Πάντοτε υπάρχουν και δύο και τρεις φωνές που λένε κάτι διαφορετικό, όχι απαραίτητα στο ίδιο κεφάλαιο, αλλά κοιτάζοντας τα πράγματα από μία διαφορετική γωνία.
0: Ποιοι είναι οι πρώτοι με τους οποίους μίλησες?
1: Ο πρώτος ήταν ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Ο πρώτος ήταν ο Ηλίας Νικολακόπουλος, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που θα μου έλεγε: «Μικέλα, άστο, δεν πειράζει, κάνε κάτι άλλο, κάνε κάτι διαφορετικό, μπορείς να κάνεις πράγματα», ας πούμε. Ο Ηλίας δεν μου είπε κάτι τέτοιο.
0: Δεν χαριζότανε και ήταν φοβερά εύστοχος. Είναι πραγματικά, με αυτόν ξεκινάει ο τόμος και νομίζω πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στον Ηλία Νικολακόπουλο. Έχει εκείνο το δυνατό και όλο και πιο κέριο που σου είπε: «Το σήμερα αντιμετωπίζουμε κάτι σαν απότομο τέλος πολιτισμού». Ακόμα και σήμερα, δηλαδή χρόνια αφού του το είπε, ο τόμος δεν αναφέρεται καθόλου στην τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι κανένας δεν το αναφέρει. Όμως,
1: κανείς.
0: Ακόμα και με την καταλυτική επίδραση τεχνητής νοημοσύνης στην πραγματικότητα τη σύγχρονη, είναι απίστευτο ότι αυτό που είπε ο Νικολακόπουλος κουμπώνει απολύτως το σήμερα με πολλούς τρόπους.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν έχει διαψευθεί μέχρι τώρα. Αυτό ξεκίνησα να το κάνω το 2020 με το μικρό διάλειμμα που είπαμε και έκλεισε το 2020. Στην αρχή του 2025 και μετά αρχίσαμε να κάνουμε τις διορθώσεις και την επιμέλεια. Τίποτα δεν έχει διαψευθεί, ακριβώς γιατί όλοι οι άνθρωποι που μίλησαν είχαν όχι μία απόσταση από τα πράγματα, αλλά μπορούσαν να δουν τη μεγάλη εικόνα αλλά και την ειδική εικόνα με έναν τρόπο που ήταν, που σέβαζε να σκέφτεσαι. Αυτό με ενδιέφερε, δηλαδή να σκεφτόμαστε εμείς ως αναγνωστικό κοινό.
0: Λοιπόν, εγώ ως αναγνώστρια το έζησα αυτό. Καταρχάς πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία 2-3 που δεν τους γνώριζα καθόλου. Καθόλου όμως. Και διαβάζοντάς τους μπήκα στο ενδιαφέρον να ψάξω να βρω και άλλα πράγματα για αυτούς.
1: Ναι, το δεύτερο είναι πολλά πρόσωπα τέτοια.
0: Ναι, δηλαδή... Τώρα να πούμε κιόλας ότι υπάρχει και μια αντιπροσώπευση πολλών γενεών. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γεννημένος το 37, και ο μικρότερος σε ηλικία, που δεν τον ήξερα, είναι ο Λέντι Μπιλάλη, που είναι γεννημένος μόλις το 1992. Και ανάμεσά τους υπάρχουν πολλές γενιές, είδα ότι το 1/6 ας πούμε είναι άνθρωποι που είναι γεννημένοι στον πόλεμο ή στον εμφύλιο, αρκετοί γεννημένοι στη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά και του 70 και του 80, σε διαφορετικές έτσι, χρονιές αυτών των δεκαετιών. Είπες πολλά...
1: Με ενδιέφερε να υπάρχουν και φωνές, να υπάρχουν και οι άλλοι, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ο Λέντι Μπιλάλη είναι γιος δεύτερη γενιά μεταναστών. Είναι ένα παιδί που οι γονείς του ήρθανε από την Αλβανία, τελείωσε το ελληνικό πανεπιστήμιο και καθυστέρησε 10 χρόνια μέχρι να πάρει την ελληνική ισαγένεια, παρόλο που υπήρχε ο νόμος που έλεγε ότι όποιος έχει τελειώσει ελληνικό σχολείο και έχει κάνει ελληνικό σχολείο και είναι οι γονείς του 5 χρόνια στην Ελλάδα, θα παίρνει αμέσως την ισαγένεια. ο Μπιλάλη, και όχι μόνο ο Μπιλάλη, αλλά και ο ράπερ ο MC Γίνκα, και αυτός είναι στους ας πούμε ανθρώπους που είναι στις Polaroid, mm-hmm. και μου δείχνει μια άλλη πλευρά από την πλευρά της κοινότητας της Νιγηριανής στην Αθήνα. Ο Μπρους Κλάρκ, ο οποίος ήταν ανταποκριτής του Economist στην Ελλάδα και έχει παρακολουθήσει τον Ανδρέα Παπαδρέου σε όλες του τις μεγάλες ομιλίες, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγαπήσει την Ελλάδα, έχει γίνει και ορθόδοξος μάλιστα. Ο Σουκρού Ιλιτσάκ, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι γεννημένος στην Άγκυρα και ο οποίος μας μιλάει για την Οθωμανοκρατία εντελώς διαφορετικά από ό,τι διαβάζουμε στα σχολικά βιβλία, και εκλέχτηκε κιόλας στο Πανεπιστήμιο τώρα. Και μετά είναι και πάρα πολλά άλλα πρόσωπα, ας πούμε η Σοφία Βιδάλη, που μας μιλάει, είναι εγκληματολόγος, mm-hmm. καθηγήτρια. Μας μιλάει για το έγκλημα με μία μπαίνοντας πάρα πολύ βαθιά. Αυτό μόνο κερδίζοντας την εμπιστοσύνη μπορείς να το εκμεύσεις.
0: Είναι η δεύτερη φορά που είπες τη λέξη εμπιστοσύνη. Είπες ότι ξεκίνησες με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονταν πολύ, όπως ο Ηλίας Νικολακόπουλος, και εμπιστευόσουν και εσύ το κριτήριό τους για να δεις πώς θα προχωρήσει και πώς θα πάει όλο αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που λες τη λέξη εμπιστοσύνη τώρα. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σου έχουν μιλήσει και συνομιλήσατε για να βγει αυτός ο τόμος, έχω διαβάσει και άλλα κείμενά τους. Αυτή τη φορά όμως, σε κάποια κείμενα κάποιων, σαν να τους βλέπω να είναι να θίγουν ζητήματα τα οποία δεν θίγονται εύκολα στο δημόσιο λόγο. Όλοι είναι, και σε υπόλοιπα και σε άλλα κείμενά τους, όλοι είναι πολύ ουσιαστικοί και άμεσοι και με ευθύβολο τρόπο μιλάνε. Εδώ όμως έχω την εντύπωση ότι κάτι έγινε με το θέμα της εμπιστοσύνης, δηλαδή πραγματικά σε εμπιστεύτηκαν για να μιλήσουν για θέματα απολύτως με μεγάλο θάρρος, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
1: Αυτή η λέξη που είπες, λύνονται.

0: μια συνομιλία.
1: Ο εκδότης το ήξερε.
0: Ο εκδότης δεν το ήξερε καθόλου.
1: Γιατί 61 συνομιλίες είναι ένας τεράστιος τόμος, σαν αυτό που έχω στα χέρια μου.
0: Δεν έπαθε κεφαλικό με αυτό το πράγμα. Πραγματικά, όχι. Εγώ νόμιζα ότι θα έχω 20-30 ανθρώπους. Και είναι 60.
1: Και μετά τι έγινε, ο ένας 60. Επήγαινε στον άλλον, το ένα θέμα σε πήγαινε στο άλλο.
0: Ήθελα μια δεύτερη οπτική, πάντοτε να υπάρχει μια δεύτερη οπτική σε οποιοδήποτε θέμα.
1: Οπότε
0: άρα όταν μου άνοιγε κάποιος ένα θέμα που ήταν ενδιαφέρον, έπρεπε να βρω και κάποιον άλλον. Ήθελα να βρω δηλαδή και κάποιον άλλον να το δει από μια διαφορετική γωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι με έπιασε ένας ενθουσιασμός. Δεν ήξερα τι θα γίνει, δεν ήξερα αν θα γίνει βιβλίο, ήξερα ότι θέλω να συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τα πιο ωραία project είναι αυτά τελικά, αυτά που υπάρχει ο ενθουσιασμός, ότι αυτό που κάνω, τι ωραίο που είναι, δηλαδή με την έννοια ότι πόσο καλά περνάω εγώ, πόσα μαθαίνω,
0: ακριβώς.
1: Δεν ήξερα.
0: Ήτανε, το γράφω νομίζω κάπου, ήταν ένα μεταπτυχιακό για μένα.
1: Μα έτσι ήτανε, φαίνεται από τον όγκο της δουλειάς. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, για όσους έχουν συνηθίσει να διαβάζουν συνεντεύξεις ή οτιδήποτε άλλο, η Μικέλα Χαρτουλάρη, εσύ μπορείς να κλείσεις τα αυτιά σου τώρα για να μην κοκκινήσεις, είναι από τους ανθρώπους που πριν μιλήσει με οποιονδήποτε άνθρωπο για να του κάνει συνέντευξη, έχει διαβάσει πάρα πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται στο βιβλίο αυτό, δηλαδή πίσω από την κάθε συνομιλία, και τώρα θέλω να κουβεντιάσουμε γιατί και στο βιβλίο τις λες συνομιλίες και λίγο πριν τις είπες συναντήσεις και όχι συνεντεύξεις.
0: Ναι, η προσέγγιση ήταν εντελώς διαφορετική. Στη συνέντευξη τι κάνουμε οι δημοσιογράφοι? Πρέπει να εκμεύσουμε αμέσως κάτι που να είναι είδηση, άρα στριμώχνουμε αυτόν που έχουμε απέναντί μας για να μας πει αυτό που θέλουμε. Ή του κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση ζητώντας μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Εδώ... η πρώτη ιδέα που είχα και νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει είναι ότι θέλω να ξεκινάει κάθε συνομιλία με τη φωνή αυτών που μου μιλάνε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δομικά
0: αυτό είναι μια τοποθέτηση.
1: Και ουσιαστικά είναι απίστευτο.
0: Ναι. Δηλαδή αν κανείς διαβάσει, το λισάρι λέω τώρα, αν κανείς διαβάσει τις πρώτες τοποθετήσεις όλων των 60 μία προσωπικότητων, θα έχει μία εικόνα της Ελλάδας πολύ κέρια, ας πούμε. Άρα ήθελα να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήθελα να τους τριμώξω, ήθελα να τους, πώς να το πω, να τους γαργαλίσω για να πούνε πράγματα που δεν τα λένε στο δημόσιο λόγο όταν τους καλεί κάποιος ένα κανάλι, σε μια συνέντευξη, σε ένα τέτοιο.
1: Και έγινε όντως αυτό. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τη Μικέλα Χαρτουλάρη για το βιβλίο της 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, εδώ που 61 πρόσωπα από διαφορετικές γενιές, όχι άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν μεταξύ τους σε όλα, κάποιοι δεν συμφωνούν και σε πολλά. Είναι όμως 61 πολύ ενδιαφέρουσες φωνές που μιλάνε για το τώρα της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Για το τώρα, αλλά και τα στερεότυπα που έχουμε κληρονομήσει από το χτες και τις φαντασιώσεις που έχουμε για το αύριο και τις δυσκολίες που συναντάμε. Γιατί ποιο ήταν το σημαντικό? Το σημαντικό ήταν ότι ένιωθα το 20 ότι ο κόσμος μεταμορφώνεται. Ο κόσμος θα μας προσπεράσει, αλλά θα μας καταπιεί αν δεν τον επανεφεύρουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Οπότε αυτή ήταν η αγωνία. Τι μπορούν να μου πούνε αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας στο τομέα του. Ποια είναι τα στραβά που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στραβά, αλλά δεν υπάρχει καταγγελία στο βιβλίο. Δεν θέλω να καταγγείλω τίποτα. Θέλω να κάνω, να φαίνεται ότι ασκείται μια κριτική, αλλά από τους ίδιους τους ανθρώπους που μιλάνε. Ότι υπάρχει μια αμφιβολία, ότι δεν ακολουθούμε το επίσημο, το κυρίαρχο αφήγημα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ακολουθούμε το κυρίαρχο αφήγημα. Προσπαθούμε να δούμε από κάτω τι υπάρχει. Γιατί έχει αλλάξει ο κόσμος. Όταν λέμε

0: ότι είμαστε στην εποχή της μεταδημοκρατίας, τι εννοούμε? Ότι έχουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις εξουσίες που εκχωρούνται στα οικονομικά συμφέροντα. Είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι
1: το
0: παντού.
1: Βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Που, το βλέπουμε κάθε μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς, σε όλο τον κόσμο.
0: Παντού. Στον κόσμο. Μετά βλέπουμε τον άνθρωπο. Είχε βγει εκείνο το βιβλίο του Λατσαράτο, «Η κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου». Τι είναι? Ο άνθρωπος είναι, όλοι μας είμαστε, υποχρεωνόμαστε να γίνουμε επιχειρηματίες του εαυτού μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μια ασφάλεια στις δουλειές μας, πουθενά. Δηλαδή αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και πολιτικά, δηλαδή αλλάζει η άνοδος της ακροδεξιάς, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Οι γυναικοκτονίες είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Η Βιδάλη, ας πούμε, μιλάει για το οργανωμένο έγκλημα, μιλάει για όλη την οικονομία που περνάει κάτω από τα ραντάρ. Τα λέει αυτά μια καθηγήτρια εγκληματολογίας. Δηλαδή δεν είναι απλό αυτό.
1: Έτσι είναι, όπως και άλλα πολλά. Πρέπει να σου πω ότι το βιβλίο εγώ δεν το διάβασα με μιας, θέλω να πω δεν το ξεκίνησα, και είναι από τα βιβλία που, θα το πω τώρα και σε όσους μας ακούνε, είναι μερικές φορές που λέμε ότι κάποια βιβλία στη βιβλιοθήκη μας, στο σπίτι μας, είναι καλό να υπάρχουν ως εργαλεία. Αυτό νομίζω πως είναι κατεξοχήν ένα τέτοιο βιβλίο. Δηλαδή το παίρνετε χωρίς το άγχος να το διαβάσετε αμέσως, όμως δεν υπάρχει περίπτωση πάρα πολλές φορές όταν θα έχετε ένα προβληματισμό για κάτι να μην πείτε για να δω τι έχει πει αυτός για αυτό το θέμα και να μην είναι εδώ. Τώρα, επειδή έχουμε πολλά θέματα ακόμα να κουβεντιάσουμε, να βάλουμε ένα τραγούδι ανάμεσά μας και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά.
0: Βεβαίως.
1: Για πάμε.

Όταν ξαναρθεί ο χειμώνας θα πέσουν τα φύλλα στη γλάστρα από ό,τι φυτέψαμε. Θα έρθω για να ρίξουν τους σπόρους, να θύσουν λουλούδια, να λέμε πως αντέξαμε. Αυτές οι βροχές δυναμώνουνε, αυτές οι εποχές μας διαλέξανε. Μα πες μου μονάχα πως θα ρίχνεις φως, να θυμάμαι για πόσα παλέψαμε, πόσα αντέξαν οι πλάτες μας.

0: Λοιπόν, εδώ στο 958 της R3 μιλάμε με τη Μικέλα Χαρτουλάρη για τον τόμο 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πόλης, 61 πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές ηλικίες, προέρχονται, έχουν άλλες καταβολές, άλλες καταγωγές, άλλες πεπιθήσεις, μιλάνε για την πραγματικότητα, την ελληνική, την σημερινή. Γυρίζουν προς τα πίσω εννοείται και νομίζω ότι όλοι στην ουσία απευθύνονται στο μέλλον. Πρόσωπα όπως ο Ηλίας Νικολακόπουλος, δεν μπορώ να πω και τα 61, οπότε θα κάνω έτσι μια, θα περνάω λίγο γρήγορα. Η Παυλίνα Μάρβιν, αναφέραμε ήδη άλλωστε κάποια πρόσωπα. Η Ρίκα Μπενβενίστε, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, ο Παντελής Μπουκάλας, ο Αργύρης Μπακιτζής που δεν μιλάει όμως για μουσική και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο Χρήστος Λούκος, ο Βασίλης Κάλφας, τη φράση αυτή, η αρχαιότητα λειτουργήσε σαν θηλιά στο λαιμό των Νεοελλήνων, όταν το λέει ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την αρχαιότητα, που την έχει μελετήσει και που του οφείλουμε πολλά, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο. Ο Πολυμέρης Βόγλης που λέει ένα εξαιρετικό στο τέλος, ότι οι διανοούμενοι θεωρούνται περιττοί σήμερα στην δημόσια συζήτηση, η απήχησή τους στη δημόσια σφαίρα είναι όλο και μικρότερη, όχι όμως επειδή δεν τοποθετούνται, όχι επειδή δεν έχουν άποψη, αλλά επειδή κανείς δεν τους απευθύνει το λόγο και όταν μιλούν κανείς δεν τους ακούει, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν οι παντογνώστες σε εισαγωγικά δημοσιογράφοι, κάθε λογή στάχα ειδικοί και τεχνοκράτες. Για να συνεχίσω με άλλα ονόματα όπως η Έφη Γαζή, όπως ανέφεραμε ήδη τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον Νίκο Μαρατζίδη, την Ιωάννα Μπουραζοπούλου, τον Άρη Στυλιανού, τον Κωστή Καρπόζηλο, τον Ανδρέα Πετρουλάκη, τον Κωστή Χατζημιχάλη, τη Σάσα Λαδά, τον Νίκο Μπελαβίλα. Πολλά πολλά πολλά ονόματα, ο Λεωνίδας Οικονομάκης, ακούσαμε τραγούδι Social Waste στην αρχή της εκπομπής, η Εύα Στεφανή, η Μαρία Τσαντσάνογλου, ο Δημήτρης Τζιόβας, ο Αλέκος Λεβίδης, δεν χόρτενα να διαβάζω αυτά που έγραφε, ο Γεράσιμος Κουζέλης, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, η Κατερίνα Μάτσα, ο Δημήτρης Πλουμπίδης, η Μάρο Δούκα, ο Σταύρος Πετσόπουλος, ο Θόδωρος Γρηγοριάδης, η Βασιλική Πέτσα, ο Γιάννης Παλαβός, ο Δημοσθένης Παπαμάρκος, ο Αριστίδης Αντωνάς. Οι σημερινές πατρίδες, μας λέει, είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Αυτό που είπε ο Κωστής Κορνέτης και άλλοι πολλοί. 61 πρόσωπα. Δεν μπορώ να διανοηθώ.
1: Πρέπει να σε ευχαριστήσω γιατί το soundtrack της εκπομπής είναι ακριβώς, είναι rap ας πούμε και είναι η μουσική που ακούγεται πίσω από αυτό το βιβλίο νομίζω.
0: Χαίρομαι πολύ γιατί είναι η μουσική που ακούω εγώ στο σπίτι. Γιατί αυτό είναι δηλαδή και εντάξει τη γράφουν και άνθρωποι τώρα και νεότεροι από μένα και θέλω να ακούω τι λένε. Εσύ άλλωστε έχεις χαρίσει το βιβλίο αυτό στους γιους σου. Στον Νίκο
1: ακριβώς,
0: και τον Στέλιο.
1: Νομίζω ότι για τους νέους είναι ένα πολύ καλό λισάρι, αλλά δεν μπορώ να το πω δυνατά αυτό.
0: Έτσι είναι. Όντως είναι έτσι και πρέπει να σκεφτείτε ίσως και έναν τρόπο με τον εκδότη τι θα κάνετε για να φτάσει αυτή η ιστορία και αυτά τα κείμενα και αυτές τα ωραία κεφάλαια και σε πολύ νέους ανθρώπους. Λοιπόν, γιατί Polaroid, είπες πριν ότι τα θέματα αυτά και οι κουβέντες που κάνατε και οι συναντήσεις και οι συνομιλίες για περίπου 5 χρόνια δεν έχουν ξεθοριάσει. Οι Polaroid από τη φύση τους, μετά από χρόνια όμως, όχι πολύ γρήγορα, ξεθοριάζουν. Γιατί Polaroid, αλλά και γιατί η λέξη περιπέτεια στον τίτλο.
1: Λοιπόν, το Polaroid τι είναι? Polaroid είναι για μας τους παλιούς.
0: Αχ, τώρα που το είπες, σκέφτηκα ότι όντως πρέπει να το εξηγήσουμε στους νεότερους.
1: Ακριβώς,
0: έτσι, μπορεί...
1: ακριβώς.
0: Αν και νομίζω ότι έχει γίνει της μόδας.
1: Και
0: όμως η κόρη μου πήρε δώρο στον εαυτό της μία Polaroid πριν από λίγο καιρό.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί προφανώς οι νέοι έχουν λίγο, ξέρεις, ενδιαφέρονται λίγο τι γίνεται με όλα αυτά. Κάτι γίνεται. Αλλά για να πούμε λοιπόν τι είναι η Polaroid.
1: Η Polaroid είναι η φωτογραφία που δεν επιδέχεται Photoshop. Δεν επιδέχεται αλλίωση. Βγαίνει, αποτυπώνει μια στιγμή, κάποια μετά από λίγο χρόνο, μετά από 3-4-5 χρόνια θα λιώσει ας πούμε, αλλά άρα με αυτή τη λέξη ήθελα να πω ότι θα μιλήσουμε για αλήθειες.
0: Mm.
1: Γιατί δεν, τίποτα δεν είναι, πώς το λένε, μαστορεμένο αλλιώς από αυτό που υπόθηκε.
0: Mm.
1: Είναι η πραγματικότητα έτσι όπως τη βλέπουμε και έτσι όπως είναι, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Τώρα, περιπέτεια είναι γιατί δεν υπάρχει κάτι σταθερό άμα θέλεις να δεις την πορεία μιας κοινωνίας στα χρόνια. Είναι ένας στίχος που αγαπώ πάρα πολύ του Εμπειρίκου, σήμερον ως αύριον και ως χθες.
0: Mm.
1: Ως αύριον και ως χθες. Η περιπέτεια σε βάζει νομίζω το αναγνωστικό κοινό σε μία κατάσταση να διαβάσει αυτό που συμβαίνει σαν, όχι σαν κάτι θέσφατο, λόγος Θεού, αλλά σαν κάτι που είναι ζωντανό, που κινείται και που πηγαίνει, πώς το λένε, πηγαίνει εκεί που θέλει κάθε
0: και φορά. Προχωράει και αλλάζει συνέχεια. Οπότε ακριβώς. Ναι, όντως είναι έτσι. Σου έκανε εντύπωση ότι κάποια θέματα που κουβεντιάσατε με κάποιους συνομιλητές σου έγιναν θέματα μεγάλης επικαιρότητας σχετικά πρόσφατα. Παραδείγματος χάρη συζητάς με τον Χρήστο Λούκο, βλέπεις τι γίνεται μετά με την κουβέντα στη δημόσια σφαίρα με αφορμή μια ταινία για τον Καποδίστρια. Συζητάς για την άλλη γλώσσα, για τα σλαβόφωνα σε εισαγωγικά τραγούδια στη Μακεδονία και με την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου και όχι μόνο με εκείνη.
1: Και στο... με την Μαρίκα Ρόμπου Λεβίδη.
0: Ακριβώς. Και γίνεται όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με συγκρότημα.
1: Ακριβώς.
0: Σου έκανε εντύπωση αυτό? Δηλαδή ξαφνικά από το χαρτί έγιναν πραγματικά γεγονότα στη ζώσα πραγματικότητα, πώς να το πω αλλιώς.
1: Ναι, αυτό βέβαια εμένα με συγκινεί, δεν με κάνει, πώς το λένε, δεν καμαρώνω σαν
0: δεν γίνεσαι περήφανη, βέβαια, δεν γίνεσαι περήφανη, αλλά είναι
1: γίνεται.
0: Ένα ζωντανό υλικό όμως τελικά, αυτά τα οποία γράφτηκαν.
1: Ας πούμε και άλλα θέματα, ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης όταν μιλάει για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και για τα ζητήματα που πρέπει να προσπεράσει ή τις δυσκολίες που είχε υποστεί νωρίτερα, είναι πάρα πολύ κέριο, ειδικά σήμερα, ας πούμε. Mm. Όταν μιλάνε, ξέρω εγώ, η Παυλίνα Μάρβιν ή η Βασιλική Πέτσα για τη γενιά τους, για τη νεολαία και πώς συμπεριφέρεται, έχει μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση η Βασιλική Πέτσα με τις διαφορετικές γενιές από το 2008 μέχρι σήμερα.
0: Πράγματι.
1: Γενιές των νέων, ας πούμε.
0: Πράγματι, έχω πολλά σημειωμένα και εκεί. Θα πρέπει
1: δηλαδή
0: να σου πω, η Βασιλική
1: υπάρχει...
0: Πέτσα που είναι γεννημένη το 83, δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Είναι αυτή η γενιά που γεννήθηκαν το 80 και
1: ναι.
0: Που η συγκρότησή τους και ο τρόπος που σκέφτονται και εκφράζονται και σκέφτονται κυρίως, έτσι, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι τα πολύ μικρά μου αδέλφια.
1: Και ας πούμε, ότι πρέπει τώρα η λέξη μας να είναι η διαφορετικότητα. Δηλαδή πρέπει να το έχουμε αυτό σαν, στο μυαλό μας, ότι αυτό είναι το κλίμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μικέλα. Σε μια εποχή στην οποία όλοι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και αρκετοί καμώνονται και ότι τα καταλαβαίνουν όλα, ενώ μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά ή να μην καταλαβαίνουν και τίποτα. Εσύ όταν μιλούσες με αυτούς τους ανθρώπους, 61 ανθρώπους, άλλοι μεγαλύτεροι από εσένα, άλλοι συνομήλικοί σου, άλλοι πολύ μικρότεροι από σένα, τα ήξερες όλα αυτά για τα οποία σου μιλούσαν και όταν κάτι δεν το καταλάβαινες, το έλεγες, δηλαδή τι έκανες?
1: Φυσικά και δεν τα ήξερα όλα. Με τίποτα δεν τα ήξερα όλα. Καθόλου όλα δεν τα ήξερα. Και ρωτούσα. Ρωτούσα γιατί πάντοτε αυτός ήταν, δηλαδή έχω συγκροτηθεί, να το πούμε, ρωτώντας. Νομίζω ότι και η νομική βοήθησε σε αυτό, διότι όταν έγραφα και παλιότερα, σκεφτόμουν ότι πρέπει να πείσω, ας πούμε, το αναγνωστικό κοινό, τι θα με ρωτήσουν από μέσα τους. Πρέπει να έχω απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις, να έχω απαντήσει από πριν σε πιθανές ερωτήσεις. Αυτό στη δουλειά που είχα το χρόνο να κάνω με αυτές τις συζητήσεις, μπόρεσα και το, όπως το λένε, το απογείωσα.
0: Δηλαδή ξαναπήγες πάλι στον ίδιο άνθρωπο, στους ίδιους ανθρώπους και είπες να συνεχίσουμε την κουβέντα, να πούμε και άλλα πράγματα, να μου δει.
1: Ξαναπήγα στους ίδιους ανθρώπους να πω, ας πούμε, ότι αυτή τη λέξη δεν την καταλαβαίνω, μήπως πρέπει να πούμε κάτι άλλο γιατί δεν είναι σαφές, και παρακαλώ να συμπληρώσουμε εκείνο και μήπως πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό και να ανοίξουμε το θέμα τάδε. Και όλοι χαιρόντουσαν, γιατί χαιρόντουσαν. Δεν ξέρω αν χαιρόντουσαν.
0: Καταρχάς εκτιμούσανε.
1: Πάλι θα έρθει αυτή και θα μας βάλει.
0: Καταρχάς εκτιμούσανε, γιατί είπαν εντάξει, είναι αληθινό.
1: Αλλά κανένας δεν δυσανασχέτησε.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Διάβασες πάρα πολύ πριν μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Μίλησες σε πολύ ωραίες συναντήσεις μαζί τους. Έβγαλες πραγματικά την ουσία της κουβέντας σας κάθε φορά. Οι ίδιοι ήταν ευτυχείς που μπόρεσες πραγματικά να καταλάβεις τι ήθελαν να πούνε. Ερώτηση όμως, ο καθένας ήξερε ποιοι άλλοι θα μιλήσουν?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Όχι. Ο καθένας ήξερε μερικούς άλλους που ήταν, ας πούμε...
0: Αλλά όχι το σύνολο.
1: Που θα του προκαλού, που θα ήξερε ότι θα μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δεν ήξερε κανείς το σύνολο, γιατί δεν το ήξερα στην αρχή ούτε κι εγώ. Δεν το ήξερα κι εγώ ότι θα είναι και ο έτσι και ο άλλος και ο άλλος και ο τρίτος. Μετά άρχισα να χρειάζομαι και άλλες οπτικές, και γι' αυτό και πήρε τόσο χρόνο και γι' αυτό και γίνανε τόσοι άνθρωποι. Ας πούμε, θα δώσω ένα παράδειγμα με τον ιστορικό Κώστα Κωστή. Ο Κώστας Κωστής κάνει οικονομική ιστορία. Ο Κώστας Κωστής είχε μελετήσει το 60 τη μεγάλη επένδυση που έκανε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή με τους βοξίτες Παρνασσού. Συνεργασία με μια γαλλική εταιρεία, βγάζουν για να βγαίνει το αλουμίνιο και να πουλιέται στο εξωτερικό. Αυτό ήταν, ο Κωστής εξηγεί γιατί ήταν μια πολύ σημαντική επένδυση και ότι ήταν σημαντικό για την οικονομία. Απ' την άλλη όμως, εμείς ως κοινό, ζώντας σε αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι ήταν φοβερά τα απόβλητα από την περιοχή. Το ξέρουμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ήταν ένα θέμα. Οπότε εγώ έπρεπε να βρω και την άλλη άποψη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ήταν στα άσπρα σπίτια, παίρνανε πάρα πολύ καλούς μισθούς, κάνανε αυτή τη δουλειά σε μια εποχή που δεν είχαν δουλειές, ζήσανε τις οικογένειές τους, αλλά αυτοί πάθανε στην υγεία τους. Δηλαδή αυτές οι οικογένειες χάσανε τους άντρες νωρίς.
0: Και τι έκανες τότε?
1: Λοιπόν, οπότε απευθύνθηκα ήταν μία από τις ερωτήσεις που έκανα στον διευθυντή της Greenpeace.
0: Της Greenpeace.
1: Πώς το βλέπει αυτό? Και εξήγησε ακριβώς ότι είχαμε τόνους από βαριά μέταλλα που πέφτανε στη θάλασσα. Δηλαδή, άρα αυτό τι μας δίνει
0: στους
1: αναγνώστες? Μας δίνει να δούμε ότι είναι δύσκολες οι επιλογές και αυτές που παίρνουν οι πολιτικοί, μια κυβέρνηση, είναι δύσκολες επιλογές. Δηλαδή, τώρα δεν θέλουμε, όταν ακούμε τον Γιάννη Μακρυδάκη να εξεγείρεται για τυχείο, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει
0: ότι καταλαβαίνουμε.
1: Ο υδροφόρος ορίζοντας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχουμε αυτό, αλλά εγώ δεν παίρνω θέση, προσπαθώ να αναδείξω τα θέματα.
0: Και να φωτίσεις ένα κάδρο όλα αυτά τα οποία θα γεννήσουν, αν όχι πάντα απαντήσεις, θα γεννήσουν όμως πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Γιατί σε
1: ακριβώς,
0: αυτή την ελληνική,
1: ελληνική
0: περιπέτεια, που είναι ζώσα ελληνική περιπέτεια, βλέπουμε πόσο σκοτεινά είναι τα πράγματα τώρα και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, θα πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε για να αποφασίσουμε να πάμε εκεί πέρα.
1: Δεν κατευθύνω, δεν θέλω να κατευθύνω τον αναγνώστη και την αναγνώστρια. Θέλω να τον, πώς το λένε, να είναι υποψιασμένος,
0: ναι,
1: με
0: να
1: αυτά
0: του πεις,
1: που γίνεται.
0: Να του πεις, για διάβασε και αυτό όμως, για δες, ναι, και αυτό να ξέρεις. Τώρα, πάμε στο εξώφυλλο γιατί βλέπω την ώρα και πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή. Να πω ότι ελπίζω αυτά που κουβεντιάσαμε με τη Μικέλα Χαρτουλάρη για το βιβλίο της 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια εκδόσεις πόλης να σας έχουν δώσει ένα κίνητρο να το ψάξετε και να το ξεφυλίσετε αυτό το πραγματικά πολύτιμο βιβλίο. Πολύτιμο βιβλίο και υποδειγματικό και δημοσιογραφικά.
1: Δεν μπορώ να ακούω πάρα
0: αλήθεια
1: πολλά.
0: Είναι όμως,
1: για μένα και ντρέπομαι.
0: Αλήθεια είναι όμως. Να πούμε ότι θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Σωστά.
1: Ναι, βέβαια, και θα το παρουσιάσουν ο Κώστας Καραβίδας και η Γεωργία Τριανταφυλλίδου.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο εξώφυλλο. Τι είναι αυτό το εξώφυλλο? Είναι ένα βιβλίο με πολλά πρόσωπα και στο εξώφυλλο βλέπουμε πολλά πρόσωπα.
1: Ναι, ήμουνα πολύ τυχερή γιατί στη Γαλλία είχα γνωρίσει από κοντά τον Εδουάρδο Σακαγιάν και τη γυναίκα του, την Άννα Μαρία Τσακάλη. Είχαμε κάνει έτσι κάπως παρέα, μετά χαθήκαμε εντελώς. Είχα όμως, πήγαινα στις εκθέσεις που έκανε και είχα ένα κατάλογο. Σε ένα κατάλογο, αυτό είναι ένα έργο των αρχών του 2000 που έκανε και το λέει Θεατές. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, παρακολουθώντας το Facebook, γιατί εγώ είμαι ακόμα με αυτής της ηλικίας που είμαι, μέχρι το Facebook φτάνω, ο Σακαγιάν παρουσιάζει μορφές που τους λέει Θεατές και αναλύει στο δικό του, ας πούμε, χώρο, τέλος πάντων, αναλύει γιατί είναι αυτές οι μορφές που κοιτάζουν έτσι, που είναι αυστηρές και τέτοια. Είναι πολύ ενδιαφέρον δηλαδή να το δει κανείς ότι αυτό το εξώφυλλο είναι σαν να δίνει και εκείνος σαν να κάνουμε μια συνομιλία με τον Σακαγιάν. Λυπάμαι που δεν έκανα μαζί του, αλλά την κάνει ο ίδιος με το κοινό στο Facebook. Ήταν νομίζω ιδανικό εξώφυλλο αυτό, γιατί ακριβώς έχει ένα μικρό, αν δείτε, ένα μικρό μήλο της Μικόνου κάπου κρυμμένο ψηλά αριστερά.
0: Όντως.
1: Έχει μια γάτα, έχει κάτι διάφορα κρυφά πράγματα που βλέπει κανείς και αποδίδει μια ανήσυχη κοινωνία. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Και για όποιον δεν καταλαβαίνει, να πω ότι είναι και ένας πολύ μεγάλος πίνακας. Δηλαδή
1: είναι
0: δύο μέτρα επί δύο
1: πίνακας,
0: μέτρα, έτσι.
1: Ναι. Είναι ένας μεγάλος πίνακας. Ανήκει σε ιδιωτική συλλογή. Είναι ένας πολύ ωραίος πίνακας, ναι.
0: Και έχει όλα τα πρόσωπα, όπως ακριβώς πολυπρόσωπο είναι και το βιβλίο. Να πούμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Μάριο Βίτη, στο περίπτερο 12. Εκεί θα συναντήσουμε από κοντά τη Μικέλα Χαρτουλάρη. Και εντάξει, είναι πολλά που δεν κουβεντιάσαμε, αλλά και τι να πρωτοποιεί σε μια εκπομπή. Ελπίζω ότι είπαμε αρκετά πάντως και βασικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, πολύ, πολύ το περιμένω αυτό.
0: Το περιμένεις μετά από τόσα χρόνια που ασχολείσαι?
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το περιμένω. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα, πώς το λένε, βαρόμετρο. Είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, πάντοτε όλοι που ερχόμαστε από χαμουτζίδες περνάμε πολύ ωραία, αλλά νομίζω ότι είναι ένα βαρόμετρο κάθε χρονιά η Διεθνής Έκθεση που γίνεται εκεί πέρα. Και
0: είναι καταπληκτικό πάντως ότι μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, το πολιτιστικό και στη δημοσιογραφία για τα πολιτιστικά, συνεχίζεις να διαβάζεις με το ίδιο ενδιαφέρον τόσο πολύ, τόσα πολλά και να κάνεις τόσο ευρυθείς και ουσιαστικές παρατηρήσεις κάθε φορά που μιλάς με έναν άνθρωπο από αυτόν τον χώρο. Είναι αξιοθαύμαστο.
1: Νομίζω ότι όσοι παλιώνουμε έτσι γινόμαστε. Άμα μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή δεν ήθελα ποτέ να γίνω συγγραφέας πεζογραφίας, ας πούμε. Ποτέ δεν το... γιατί του σέβομαι πάρα πολύ. Σέβομαι τη λογοτεχνία απίστευτα. Δεν θα μπορούσα να κάνω λογοτεχνία, νομίζω. Αλλά δεν πειράζει. Έκανα αυτές τις συνομιλίες.
0: Όχι, απλώς δεν πειράζει. Κλείνεις με τον ωραιότερο τρόπο για όλους εμάς που σ' ακούσαμε αυτή την ώρα. Πολλά δεν είπαμε, αλλά και τα υπόλοιπα που δεν είπαμε θα τα πούμε άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πολύ πολύ. Μικέλα Χαρτουλάρη, 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια εκδόσεις πόλης, και ο Ανδρέας Κοράνης που είναι στον ήχο θα μας βοηθήσει να ακούσουμε το γινόμενο αμέσως τώρα.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Γερμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσών κυμάτων και από το διαδίκτυο. Σήμερα η ψυχή του πράσινου ακροτηρίου. Ήχοι και ρυθμοί που αγαπήσαμε χάρη στην αξέχαστη Σεζάρια Έβορα, Μόρνα, Φουνάνα, Κολαδέρα. Με καλλιτέχνες όπως είναι η Σελίνα Περέιρα, Σιμεντέρα, Μίντελ Μπάντζι, Ανίλτο Μουράης, Μαρία Λύση, Τεοφίλου Σάντρ και πολλοί άλλοι. Και φυσικά την αγαπημένη Σεζάρια Έβορα. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Γερμανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η ψυχή του πράσινου ακροτηρίου. Ήχη και ρυθμοί που αγαπήσαμε χάρη στην αξέχαστη Σεζάρια Έβορα. Καλή σας ακρόαση.

στο σημείο αυτό το ταξίδι μας στις μουσικές του Πράσινου Ακροτηρίου σταματάει εδώ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία και τον Παναγιώτη Γερμανόλη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
2: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
3: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
1: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

take, dear. And he shows them

καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: Κυριακή 3 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη τη νέα κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Grand Guignol Lab επιστρέφει η παράσταση «Το Θείο Τραγί», η σκηνική μεταφορά της εμβληματικής νουβέλας του Γιάννη Καρύμπα. Μετά από τελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο αστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Συνεχίζεται η προβολή της οσκαρικής ταινίας «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου στην πόλη του σε κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Η μικρή σκηνή φιλοξενεί τον Γιάννη Ακριβό που έρχεται να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Από μία άκρη του ουρανού». Μία μουσική βραδιά με ένταση, συνέστημα και δημιουργική ενορχίστρωση από τον Νίκο Χριστίδη, ο τραγουδοποιός συναντά το κοινό με νέα τραγούδια, παλαιότερες και ακυκλοφόρητες δημιουργίες, αλλά και επιλεγμένες διασκευές που φωτίζουν τις καλλιτεχνικές του αναφορές. Το βράδυ της Κυριακής η ΕΡΤ3 φέρνει στην οθόνη μας τον Μιχαήλ Πλεντνιόφ σε ένα ρεσιτάλ με έργα Σοπέν. Ένα θαυμάσιο ρεσιτάλ αφιερωμένο στο ρομαντικό ρεπερτόριο του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βιρτουόζος πιανίστας ερμηνεύει μια επιλογή από γνωστά και αγαπημένα έργα του συνθέτη στο φεστιβάλ του Βέρμπιερ, ρίχνοντας ένα νέο φως σε κάθε κομμάτι. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή στο μαγικό ήχο του φλάουτου και θα δούμε πως μέσα από πρωτοπόρους πολιοργανίστες της τζαζ συνυπάρχει σε ισότιμο ρόλο με τα άλλα όργανα στη τζαζ μουσική. Ξεκινήσαμε με τον σπουδαίο Eric Dolphy σε μια συνεργασία του με τον τρομπετίστα Booker Little, ήταν το Left Alone. Από το άλμπουμ Far Cry του 62. Ο Eric Dolphy, εκτός από βιρτουόζο στο άλτο σαξόφωνο και στο μπάσο κλαρινέτο, ένας εξαιρετικός αυτοσχεδιαστής, υπήρξε και ένας από τους πρώτους σολίστες που εισήγαγε το φλάουτο στην τζαζ μουσική. Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 60 με έναν νεοϊορκέζο φλαουτίστα, τον Herbie Mann. Ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και από εκεί και πέρα ηχογράφησε δεκάδες άλμπουμ. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Herbie Mann Returns to the Village Gate, από όπου θα ακούσουμε το New York is a Jungle Festival Live.

0: Yeah.
1: Ο τυφλός θρύλος Ράξαν Ρόλαντ Κέρκ τραγουδάει με το φλάουτο όπως ακούμε. Επιδραστικός σαξοφωνίστας της τζαζ, φλαουτίστας, πολυοργανίστας και λίτερ, γεννημένος το 1900.

του έδινε τη δυνατότητα να παίζει χωρίς να σταματά για αναπνοή. Στη σκηνή συνήθως κρατούσε μια αγκαλιά σαξόφωνα και φλάουτα και τα έπαιζε εναλλάξ ή και τα δύο ταυτόχρονα. Πέθανε από εγκεφαλικό το 1977 στα 41 του χρόνια και ήταν πραγματικά μια ολόκληρη κατηγορία μόνος του. Ούτε παραδοσιακός, ούτε avant-garde, αλλά πάντα στο παρόν.

Συνεχίζουμε με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Hubert Laws, με μια καριέρα που μετράει πάνω από 40 χρόνια στη jazz, την κλασική και άλλα είδη μουσικής. Θα περάσουμε να ακούσουμε το κομμάτι Yoruba από το άλμπουμ Wild Flower του 1972 για την Atlantic.

και από το Wildflower του Hubert Lowe's περνάμε στο σχήμα Wildflower και από το ομώνυμο άλμπουμ του 2017 ακούμε το Flute Song με τον Idris Rahman στο Sakuhachi, το παραδοσιακό ιαπωνέζικο φλάουτο.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, ο Ιουσέφ Λατίφ, γεννημένος το 1920 στο Τενεσί, πέθανε το 2013. Ήταν γνωστός κυρίως ως σαξοφωνίστας, αλλά έπαιζε και άλλα όργανα, φλάουτο, φαγκότο, μπαμπού, βιρτουόζος του σαξοφώνου και των πνευστών, καθηγητής, συγγραφέας και φιλόσοφος. Τον ακούμε στο Nubian Lady.

Ο Γιουσέφ Λατίφ με μάστερ στη μουσική και διδακτορικό στην εκπαίδευση δίδαξε από τη βαθμίδα του καθηγητή σε κολέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Νιγηρίας. Στον κύκλο των μαθημάτων του περίπτωση θέση κατήχε η αυτοφυσιοψυχική μουσική. Ένας δικός του όρος που σημαίνει τη μουσική που πηγάζει από τον φυσικό, νοητικό και πνευματικό εαυτό κάποιου. Την εξηγεί αναλυτικά σε σχετικό βιβλίο και επισημαίνει ότι ο σκοπός κάθε μουσικού θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής και της βιωματικής γνώσης. Εδώ τον ακούμε σε ένα jazz fusion κομμάτι με τίτλο «Έμπονες» από το άλμπουμ του 70, «The Divers Yusef Latif». Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
1: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
2: Μας ακούτε? Hello!
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr. Η Αγγελική Μπρέλου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στους πρωτοπόρους φλαουτίστες της jazz. Το φλάουτο είναι ίσως το αρχαιότερο και πιο διαδεδομένο πνευστό μουσικό όργανο και συναντιέται σε όλα τα είδη της μουσικής, από τα παραδοσιακά τραγούδια και την κλασική μουσική, μέχρι τις σύγχρονες συνθέσεις jazz και πειραματικής μουσικής. Πάντοτε το φλάουτο είχε μια ιδιαίτερη τάση για την παγκόσμια μουσική. Ξεκινήσαμε με την θρυλική αφροαμερικανίδα φλαουτίστα Barbara Ann Bobby Humphrey στο Virtue, η πρώτη κυρία του φλάουτου και η πρώτη γυναίκα που ηχογράφησε το 1971 για την Blue Note. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της έστεινε τα κομμάτια της πάνω στο φλάουτο σε ρυθμούς jazz, fusion, funk και soul jazz. Και περάσαμε στο ντεμπούτο άλμπουμ της τρομερής αρπίστριας Dorothy Ashby από το 1957. Ακούμε το Spicy με τον εξαιρετικό Frank West στο φλάουτο.

Και συνεχίζουμε με τον σαξοφωνίστα και φλαουτίστα Charles Lloyd και το κουαρτέτο του, με τον νεαρό τότε Keith Jarrett στο πιάνο, Cecil McBee στο μπάσο, Jack DeJohnette στα drums, από το άλμπουμ Dreamweaver. Για την Atlantic ακούμε το Sombrero Sam από το 1971.

περάσαμε στον πολυδιάστατο Αφροαμερικανό φλαουτίστα, ζωγράφο, ποιητή και φωτογράφο Lloyd McNeil, με έδρα τη Νέα Υόρκη. Γεννημένος το 1935, έφυγε από τη ζωή το 2021. Αναγνωρίζεται ως φλαουτίστας της jazz με εξαιρετικές ικανότητες, δίπλα στον Yusef Latif και Sam Rivers. Στα μέσα του 60 έζησε στο Παρίσι και ήταν φίλος του Πικάσο. Ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με την Νίνα Σιμών, τον Νάνα Βασκονσέλος, τον Ρον Κάρτερ, τον Σέσιλ Μακμπί και πολλούς άλλους. Μουσικός, ανθρωπολόγος, ποιητής και δάσκαλος, από το ντεπούτο άλμπουμ του Άσα που κυκλοφόρησε το 1969 ακούσαμε το Two Thirds Pleasure, ένα σπάνιο spiritual jazz άλμπουμ που επανεκδόθηκε το 2011 από την Soul Jazz Records. Και ανάμεσα σε άλλα ηχογράφησε και ένα άλμπουμ με θρυλικούς βραζιλιάνους μουσικούς της jazz, όπως ο drummer και περκασιονίστας Dom Romão, ο περκασιονίστας και βοκαλίστας Νάνα Βασκονσέλος, ο πιανίστας Don Salvatore. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν, με την ονομασία Tori, ακούμε το Σιγκάν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Περάσαμε στον Matthew Holsall από τη σύγχρονη σκηνή της jazz του Manchester. Ακούμε το A Faraway Place μαζί με την ορχήστρα του Gondwana Orchestra. Ένα επταμελές σύνολο από το εκπληκτικό άλμπουμ When the World Was One του 2014, όπου συνυπάρχουν το σαξόφωνο και το πιάνο μαζί με την άρπα και το φλάουτο μπανσούρι που παίζει η Λίζα Μάλετ. Ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από την αγάπη του Holsall για την spiritual jazz, την πνευματική jazz και την ανατολική μουσική, καθώς και τις δικές του σπουδές στο διαλογισμό και τα ταξίδια του στην Ιαπωνία.

Το φλάουτο στην τζαζ είναι ένα από τα πιο γκρουβάτα όργανα, όπως ακούμε από τον Chip Wickham και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2020 με τίτλο Blue to Red. Ακούμε το ομώνυμο. Ο Chip Wickham, ο Βρετανός φλαουτίστας από την περίφημη σκηνή του Manchester,

πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με έναν κορυφαίο μουσικό και βιμπραφωνίστα, τον Milt Jackson, από τους πρωτοπόρους της bebop, και σύντομα επεκτείνει την γκάμα του και σε άλλα στυλ της jazz, υιοθετώντας στοιχεία blues, cool jazz και κλασικής μουσικής. Υπήρξε πρωτοπόρος jazzman, διότι ήταν αυτός που ανέδειξε το βιμπράφωνο σε όργανο της jazz. Από το ιστορικό άλμπουμ Becks and Flutes, που κυκλοφόρησε το 1957 για την Atlantic, θα ακούσουμε δύο κομμάτια. Συμμετέχουν ο Frank West στο φλάουτο, Kenny Barrell στην κιθάρα και ο πιανίστας Tommy Flanagan. Ακούμε το Santi και αμέσως μετά I'm Afraid the Masquerade is Over. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Αγγελική Πρέλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές για μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.
8: Με ένδυμα περιπάτου.
9: Κυριακή 3 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη τη νέα κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Grand Guignol Lab επιστρέφει η παράσταση «Το Θείο Τραγί», η σκηνική μεταφορά της εμβληματικής νουβέλας του Γιάννη Καρύμπα. Μετά από τελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα Πάτρια Εδάφη αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο αστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Συνεχίζεται η προβολή της οσκαρικής ταινίας «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου στην πόλη του σε κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Η μικρή σκηνή φιλοξενεί τον Γιάννη Ακριβό, που έρχεται να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Από μία άκρη του ουρανού». Μία μουσική βραδιά με ένταση, συνέστημα και δημιουργική ενορχίστρωση από τον Νίκο Χριστίδη. Ο τραγουδοποιός συναντά το κοινό με νέα τραγούδια, παλαιότερες και ακυκλοφόρητες δημιουργίες, αλλά και επιλεγμένες διασκευές που φωτίζουν τις καλλιτεχνικές του αναφορές. Το βράδυ της Κυριακής, η ΕΡΤΡΙΑ φέρνει στην οθόνη μας τον Μιχαήλ Πλεντνιόφ σε ένα ρεσιτάλ με έργα Σοπέν. Ένα θαυμάσιο ρεσιτάλ αφιερωμένο στο ρομαντικό ρεπερτόριο του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βιρτουόζος πιανίστας ερμηνεύει μια επιλογή από γνωστά και αγαπημένα έργα του συνθέτη στο φεστιβάλ του Βέρμπιερ, ρίχνοντας ένα νέο φως σε κάθε κομμάτι. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

Κρατάω στα χέρια μου ένα βιβλίο, μπλε. Το έχω εδώ και καιρό, το ξεφυλίζω που και που. Σαν να παίρνω χρησμούς μοιάζει για τη ημέρα, την ώρα, τη στιγμή εκείνη που οι λέξεις δραπετεύουν από το χαρτί. Παύλος Παυλίδης, αυτή είναι η γειτονιά μου, σκύλε. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2024. Στο πιστόφυλλο διαβάζω: «Στα δέντρα που είχαν λέξεις έβαλα πουλιά. Λες και θα σιωπούσαν κάποτε. Στα ποτάμια που κυλούσαν νοήματα έβαλα νερά. Λες και θα στερεύαν κάποτε. Τα κατέστρεψα και ησύχασα. Από τότε η ζωή είναι τόσο καλή και δίκαιη μαζί μου. Βλέπω ένα κορίτσι να κουμπάει ένα ποδήλατο σε ένα δέντρο δίπλα στην όχθη ενός ποταμού. Ακούω τα πουλιά και δεν καταλαβαίνω λέξη». Στο εξώφυλλο ένα γόρι με κλειστά μάτια, φακίδες, μισάνοιχτο στόμα, κολλημένα πάνω του χανζαπλάστ, μικρά αυτοκόλλητα όπως μια φωτογραφική μηχανή, μια φέτα καρπούζι, μια νεκροκεφαλή, ένα σταράκι, μια αστραπή. Ένα έργο με τον τίτλο «Άβρα» του Βασίλη Σελιμά, ακριλικό σε καμβά του 2022. Αυτή είναι η γειτονιά μου, σκύλε. Η πρώτη ποιητική συλλογή του μουσικού, στιχουργού και τραγουδοποιού Παύλου Παυλίδη. Χρειάζεται άρα για να διαβάσουμε βιογραφικό ή απλά να ακούσουμε ένα τραγούδι του. Κάποιος που περνάει τραγουδώντας ήδη επέλεξε το δεύτερο.

Η Ζωή Μούσιου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από την ποίηση αλλά και τους στίχους στα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Σε συνέντευξή του στη Λάιφο και στον Θοδωρή Αντωνόπουλο 24/5/2025, ο Παύλος Παυλίδης λέει: «Κάτι που διαχωρίζει ένα στιχουργό από ένα ποιητή είναι η φόρμα του τραγουδιού, το οποίο έχει κάποια διάρκεια και συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχει δηλαδή μια κατεύθυνση που ακολουθείς και μια άλλου τύπου απεύθυνση συνήθως. Η ποίηση πάλι έχει ένα άλλο εύρος, σε απελευθερώνει από τα όρια που θέτει αναγκαστικά ένα τραγούδι. Αυτά φυσικά δεν αποκλείουν ένα τραγούδι να είναι βαθιά ποιητικό ή ένα ποίημα να γίνεται εξαιρετικό τραγούδι, ακόμα και αν δεν γράφτηκε ως τέτοιο». Συνεχίζει ο Παύλος Παυλίδης: «Η ποίηση με προσήλκυε ήδη από τα 13 μου χρόνια, από τότε που μπήκα κάπως ανυποψίαστα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, όπου μεγάλωσα. Μια βιβλιοθήκη πολύ ενημερωμένη και οργανωμένη, παρότι επαρχιακή, διαβάζοντας Ιούλιο Βέρν και όλα αυτά που εξάπτουν την παιδική φαντασία. Εκεί άρχισα να έρχομαι σε επαφή με το Σεφέρι, το Ρίτσο, τον Καβάφη, τη γενιά του 30 κλπ. Θυμάμαι μάλιστα ότι όταν σε ηλικία 16 ετών ζήτησα από την κυρία στον Κισέ ένα βιβλίο του Έκτορα Κακναβάτου, με κοίταξε καχύποπτα, λες και της έκανα πλάκα. Και πού τον ξέρεις εσύ αυτόν?» μου έκανε, μη συνειδητοποιώντας πως για μένα η βιβλιοθήκη αυτή είχε γίνει στέκη και καταφύγιό μου. Ήμουν επομένως πιο ενημερωμένος από ένα μέσο συνομήλικό μου. Την είχα να επίσης ιδιαίτερα φιλομαθής. Παρουσίασα μάλιστα πρόσφατα και το βιβλίο μου εκεί, κάτι που με γέμισε περηφάνεια. Ξεκίνησα λοιπόν στις ηλικίες αυτές γράφοντας στίχους, ταυτόχρονα όμως άκουγα πολύ μουσική, ελληνική και ξένη. Τα παιδιά της γενιάς μου άκουσαν ταυτόχρονα τον Τζιτσάνι, τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη και μαζί τους Beatles, τους Doors, τους Led Zeppelin, τον David Bowie, τους Ramones, από έντεχνο και ροκ μέχρι disco και punk. Μπερδεύονταν όλα στο κεφάλι μας και συνέβαιναν όλα μαζί. Είχαμε έπειτα τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Πετρίδη, του Δασκαλόπουλου, του Ζήλου, του Φράγκου». Αυτά ήταν τα λόγια του Παυλίδη από τη συνέντευξη, ένα απόσπασμα, ανοίγοντας πάντως το δικό του βιβλίο στη μέση της πρώτης σελίδας. Αυτό που γράφει είναι «Hey, ho, let's go, Ramones».

0: Παρασόλ 1950. Η κυρία Βανθία κρατάει στο αριστερό της χέρι ένα μήλο. Με το δεξί κρατιέται από τη μικρή λευκή ομπρέλα παρασόλ. Κρεμασμένη από έναν ήλιο. Οι μαυρισμένες κοπέλες στη λαϊκή αγορά σκούζουν. Πουλάνε λάχανα, βρακιά, λουλούδια. Η Βανθία προχωράει ανάμεσα σε ψιθύρους και υπτάμενες λέξεις που αν κατά λάθος της καταπιείς γίνονται μύγες, σε τρώνε από μέσα, παχαίνουν και ύστερα θόρυβος. Τα βλέμματα βελόνες ανοίγουν μικρές τρύπες στην ομπρέλα. Τι τις θέλουν τις ομπρέλες μες στον ήλιο? Πληρώνει σε δραχμές, σκορπάει σε κομμάτια. Λίγο αργότερα, στον ανηφορικό χωματόδρομο, με ανοιχτό το κάτασπρό της παρασόλι, αναπνέει από τη μύτη γιατί στο στόμα κρατάει δαγκωμένο τον εγωισμό της. Ένα λευκό κουνέλι με κόκκινες πιτσιλιές από αίμα. Αριστερά και κάτω, στον κάμπο, όλη άκμονα στρίβει. Η Βέρεια στο μπαλκόνι τεινάζει φως με μια βέργα. Εκατοντάδες κυβικά χιλιόμετρα φως μέχρι τη θάλασσα. Σκόνη. Μπροστά στη στενή αποθήκη του σπιτιού, ανοίγει το στόμα και το λευκό κουνέλι πέφτει νεκρό στα πόδια της. Δεν βιάζεται να κλείσει το μπρελάκι της, το κρατάει ανοιχτό και κοιτάζει τη σκιά της. Το ξέρει ότι αυτή είναι η τελευταία φορά. Στέκεται, κρατάει το παρασόλ, ένα μικρό κομμάτι φως από τη Σμύρνη, το τελευταίο που της έμεινε. Το κλείνει και το αφήνει απαλά μέσα στην αποθήκη, στο πιο βαθύ και σκοτεινό σημείο του χρόνου. Σκόνη. Ελπίζει πως μια μέρα θα γεννηθώ και θα το βρω. Η προγιαγιά μου που με κοιτάει κατάλευκη μέσα στο σκοτάδι. Η Ευανθία. Σκόνη.
1: Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο Τζέιμς Τζόις θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124. Ο Τόμας Μάν θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Έζρα Πάμοντ θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Παγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο το έτος 2094. Η ποιησή θα εξαφανιστεί. Η ποιησή θα εξαφανιστεί. Ο Πιέρ Παουλού Παζολίνι θα μετατραπεί σε άγιο προστάτη της φυγής το έτος 2100.
2: Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα, παρεμβάνουν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουν από τα παράθυρα. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται τα σκυλιά θα ουλιάξουν απόκοσμα, θα παγώσουν Ελλήνες ολόκληρες, θα σβήσουν από το

χαρικά θα προσέρνετε. Τόσο εμείς πιο βαθιά θα γκρεμίσουμε. Θα φυσάει ο χωριά σα στα μάτια. Θα στεγνώσουν ο τίγρης και ο εχθράτης.

0: ζωής θα εξαφανιστεί.
1: Μπασμάτ. Έχω πια γεννηθεί. Μικρό δωμάτιο με στίβες καπνά απ' έξω εξάνθη. Πέντε ασπρόμαυρες γυναίκες καθισμένες στο πάτωμα περνάν τα φύλλα του καπνού με τεράστιες μεταλλικές βελόνες σε ένα νήμα. Παστάλι. Κάθε φορά που κοιτάζομαι στις ακτίνες του ήλιου, η σκόνη χορεύει μπροστά στο παράθυρο. Κάθε φορά που σκέφτομαι σκόνη, οι γυναίκες και οι πέντε παγώνουν και μένουν ακίνητες. Σκόνη. Μετά γελάνε ελληνικά, βρίζουν γαλλικά, μιλάνε τουρκικά. Στέκομαι στην πόρτα, το κενό τρίζει. Η μυρωδιά από τα καπνά τρυπάει τα ρουθούνια μου. Ύστερα ανεβαίνει και καρφώνεται για πάντα σε ένα ξύλινο δοκάρι στο ταβάνι. Η Ευανθία, καθισμένη ανάμεσα στις γυναίκες, κρατάει την τεράστια μεταλλική βελόνα της και λέει: «Ετούτος μια μέρα θα γεννεί δεσπότης και ούλες θα του φιλούν το χέρι». Σκόνη. «Ετούτος μια μέρα θα γεννεί». Σκόνη. Ύστερα αφήνει τα φύλλα του καπνού, μακουμπάει στο στήθος της και με την τεράστια βελόνα της περνάει τις καρδιές μας ένα απέραντο νήμα σκεφτή. Στεκόμαστε έτσι ακίνητοι, ποιος ξέρει πόσα χρόνια, ώσπου γυρίζει αργά και κοιτάζει πίσω μου και αρχίζει να κυνηγάει το παρελθόν της που το παίρνει ο αέρας προς τη θάλασσα, σαν καπέλο. Μετά μου δείχνει τα χέρια της κατάμαυρα από τα καπνά, μαυρισμένη από έναν ήλιο που τον παντρεύτηκε πρόωρα, χωρίς τη θέλησή της. Έναν ήλιο που δεν πρόλαβε ποτέ της να αγαπήσει. Η ψυχή της, χωρίς το παρασόλ πια, κάρβουνο, καύσιμο. Η προγιαγιά μου, η Ευανθία. Σκόνη.

βασιλιάς της κόνης. Ο Θοδωρής Αντωνόπουλος στη Λάιφο ρωτάει τον Παύλο Παυλίδη: μια θεματική που επανέρχεται συχνά στα τραγούδια σου είναι η ομορφιά. Από το σιωπηλό ποτάμι θα ξάπλωνα κοντά σου μέχρι να βγει στο φως, μπροστά στην ομορφιά σου θα στεκόμουν ασκυφτός, μέχρι το όταν πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά. Θα πεθάνει λες προτού προλάβει να σώσει τον κόσμο, καθώς λέγεται. Και ο Παύλος Παυλίδης απαντά: χαίρομαι πολύ που ανακάλυψες μια αιμονή μου, από αυτές που δεν έχουν πολύ ακουστεί. Συνήθως οι φίλοι μου, όταν θέλουν να με πειράξουν, λένε: τι είναι ο Παυλίδης, ένα κορίτσι, ένα καράβι, ένα λιμάνι, αυτό. Κοίτα, δεν ξέρω αν τελικά θα σώσει τον κόσμο η ομορφιά. Μου αρέσει όμως πολύ αυτή η φράση. Και μάλλον ότι ποτέ δεν κατάλαβα πώς θα το κάνει, θέλω να την εμπιστεύομαι. Το να σωθεί ο κόσμος είναι εντούτοις μια φράση που με τρομάζει, όπως με τρομάζει όταν η τέχνη καλείται να απολογηθεί για το αν και κατά πόσο αλλάζει τον κόσμο. Ακόμα όμως και αν ένας μόνο άνθρωπος στρέφει χάρη σε αυτήν το βλέμμα του σε μια άλλη κατεύθυνση, ο κόσμος αυτός διατηρεί ελπίδες να ανοίξει για αλλού πανιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μουσικούς συνειρμούς με αφορμή τα λόγια, τη μουσική, τους στίχους, την ποίηση του Παύλου Παυλίδη. Και τότε κατάλαβα. Ξύπνησα γυμνός μέσα σε ένα άδειο σπίτι που δεν ήταν δικό μου. Μου φάνηκε πως είδα ένα κορίτσι να φεύγει. Πήγα στο παράθυρο. Απέναντι ένας κήπος ρυθμικός. Η αξίνα του είχε έναν ήχο, όπως έσκαβε το χώμα, ώσπου σε κάποιο χτύπημα πύκνωσε τόσο πολύ ο χρόνος, που ο ήχος άρχισε με κάθε επόμενο χτύπημα σταδιακά να σβήνει. Ο κυπουρός το πρόσεξε και σταμάτησε να σκάβει. Κοιτούσε προς τα κάτω σαν να έβλεπε ένα τούνελ, κάτι που ανακάλυψε, ένα κοίτασμα απάντηση. Σήκωσε το κεφάλι του και γέμισε ο ουρανός σε δευτερόλεπτα μεγάλες σκέψεις, μεγάλα μαύρα σύννεφα, και βρέθηκα αυτόματα να με κοιτάζει απέναντι από εκείνη τη μεγάλη τζαμαρία. Αλλά δεν πρόλαβα να δω το πρόσωπό του, γιατί σταγόνες άρχισαν να πέφτουνε στα τζάμια, αθόρυβα, θολώνοντας τα πάντα. Και τότε είπα, κατάλαβα. Στη χώρα αυτή δεν πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά μπαλκόνια. Ένα ολόκληρο έθνος εκτεθειμένο στη βροχή μπροστά σε θολά τζάμια. Σκέφτηκα το χορευτή μέσα στο κελί του. Εγώ ο Νιζίνσκι, ο αμνός του Θεού. Και είπα, κατάλαβα. Και ναι, τότε κατάλαβα ότι για κάποιο λόγο η ζωή μου θα ξεκινούσε από την αρχή εκείνη την ημέρα.

Millennium. Η μικρή κεραία προσπαθεί να πιάσει πλάνα από όλο τον κόσμο. Έρχεται με ταχύτητα από την Ανατολή η νέα χιλιετία. Millennium. Αυτή τη στιγμή στο Τόκιο κάποιος βγαίνει από το συρτάρι του, έτοιμος, σιδερωμένος. Πυροτεχνήματα. Αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία κάποιος αποφασίζει να χαθεί στην έρημο, σαν έντομο, για πάντα. Στο Χονγκ Κονγκ κάποιος φρενάρει, κοιτάζει τον ουρανό και πάβει να είναι σίγουρος για κάτι. Πυροτεχνήματα. Έρχεται το Millennium με ταχύτητα από την Ανατολή. Ένα φίδι τελικό γράφει ένα σίγμα σε ένα δικό του χρόνο, μες στην έρημο Ναμίμπ, κάτω από τα χίλια άστρα.

Στο Πεκίνο κάποιος προσπαθώντας να σκοτώσει τον εαυτό του πηδάει από το παράθυρο και πέφτει στο δίχτυ ασφαλείας της Apple που απαγορεύει τις αυτοκτονίες στους ντόπιους υπαλλήλους της. Στην ίδια πόλη, ευθεία επάνω ακριβώς, ένα αεροπλάνο διασχίζει τα σύννεφα. Ο κυβερνήτης του κοιτάζει προς τα κάτω και ρουφάει. Πυροτεχνήματα εκρήγνυνται σε μια περιοχή του εγκεφάλου του, καταστρέφοντας επιγόντως εκείνη την ανάμνηση. Τώρα στο Γάγκη, χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες πτώματα, τόσες φλογίτσες. Τώρα στον Γάγκη, τόσοι ελέφαντες. Δίπλα στο Γάγκη, η γη είναι στρογγυλή και περιστρέφεται. Όχι σε κάποιο σπίτι στο Μιλγουόκι, εκεί μες στο μυαλό του νεαρού Ντίκ. Η γη θα μείνει επίπεδη για αρκετά ακόμη χρόνια. Οι ωκεανοί θα κυλούν αργά και θα πέφτουν στο κενό καταράχτες μέσα στη μαύρη νύχτα, δίχως ήχο. Κυλούν και πέφτουν. Στα δεξιά ο Ατλαντικός, αριστερά ο Ειρηνικός, πυροτεχνήματα. Νιστάζω. Ένα εικόσιτο τσιτάχ κοιτάζει ήσυχα από τον 36ο όροφο την αμοθύελα που σαρώνει το Ντουμπάι. Στο δίπλα δωμάτιο κάποιος φτύνει στο στόμα κάποιου πυροτεχνήματα. Το Millennium πλησιάζει, αλλά έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Ανεβαίνουμε στην ταράτσα που περιστρέφεται μαζί με όλα τα ηλιακά συστήματα, τους γαλαξίες και τα σύμπαντα που περιστρέφονται. Είναι άδειος ο κρύσταλλος που λέγεται αμοργός. Όλοι λείπουν στην Αθήνα. Στην απέναντι ταράτσα κάποιος κάτι ετοιμάζει. Ετοιμάζει πυροτεχνήματα. Δεν μας βλέπει, απλά κοιτάζει. Αντί για πρόσωπο έχει ένα τεράστιο ρολόι που πάει 10 λεπτά μπροστά. Βιάζεται. Τα ανάβει κατά λάθος πιο νωρίς. Ανατινάζονται ανάμεσα στα πόδια του. Πυροτεχνήματα. Κάποια απογειώνονται και όλα περιστρέφονται στην ένα στριγαλίνια λαγκάδα. Έχουμε πρόωρα, τελείως αναπάντεχα, κρότους, καπνούς και λάμψεις. Αρχίζουν οι ιόνοι και οι ημίωνοι να τραγουδούν όλα μαζί σε πανικό και πετινή ταυτόχρονα. Μια πρόωρη σπίθα και μπούμ. Ο άγνωστος κύριος μπούμ. Γυρίζει, κοιτάζει και μπούμ. Καταστροφή. 2000 χρόνια αναμονής. Κοιταζόμαστε αμήλυτοι.

0: Και τότε, ακριβώς τότε, ξαφνικά και εντελώς απροειδοποίητα, έρχεται από την Ανατολή με τεράστια ταχύτητα, σαν οστικό κύμα πυρηνικής έκρηξης που πιέζει το χώρο, με 1670 χιλιόμετρα την ώρα, περνάει ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας, κάτω από τα αστέρια μας, κοιτάζει τα ρολόγια μας και χάνεται, μαζί με τις φωνές των γαϊδουριών και των ορνήθων, στο κενό, στη μαύρη κτήση, στο άπειρο, στο δυνακές, σε μια μαύρη τρύπα, σε ένα ρηχό στεγνό πηγάδι, και κρύβεται εκεί, εις τους αιώνας των αιώνων πια, για πάντα, το millennium.
1: It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

Ο Κάτω Κάμπος. Σήμερα θα ψάξω να βρω τον Κάτω Κάμπο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει. Λοιπόν, στρίβουμε ή μάλλον περιμένουμε ένα λεπτό να περάσουν από μπροστά μας τα πρώτα χρώματα σε αυτό το άγριο λιβάδι, να προλάβουν να σβηστούν κάτι παραπλανητικές πινακίδες διάτριτες και κάτι αναμνήσεις που εδώ σκουριάζουν σε χρόνο ρεκόρ. Θα σ' αγαπώ μέχρι το τέλος του κόσμου. Ένα λεπτό να προλάβει να σηκώσει το κεφάλι του το γέρικο άλογο, να κοιτάξει τα χέρια της η κυρία Ειρήνη, κάπου εκεί, λίγο πιο κάτω, μέχρι το τέλος του κόσμου. Οι πέτρες, ίσως αυτός ο χωματόδρομος, θυμάμαι ένα φίνικα, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γιατί όπως τον κοίταζα στον ύπνο μου, από κάτω φαινόταν γύρω του μονάχα ο ουρανός του ονείρου. Ένας πανύψηλος γαλάζιος ουρανός δεν βοηθάει. Τι να το κάνεις τέτοιο σημάδι. Ένα πανταχού παρόντα ουρανό, ορατώνται είτε και... Τι να τον κάνεις. Και ποιος τις χρειάζεται αυτές τις μέρες, ποιος τις χρειάστηκε τις μικρές καμάρες εκείνο το λευκό σπίτι που μέσα του συνεχίζει να εξελίσσεται ο τελευταίος πίνακας που άφησε μισοτελειωμένο εκείνος ο αλκοολικός ζωγράφος. Και ποιος τις χρειάζεται αυτές τις μέρες. Μήπως εγώ, κύριε, ποιος είσαι. Φρενάρω και με προσπερνάει η σκόνη. Μόνο ο αέρας θα καταδεχόταν να κρυφτεί σε αυτές τις καλαμιές. Θα μπορούσε ίσως κάποτε παλιά να είχε χτίσει εδώ κάτω κάποιος, μόνος του κρυφά, ένα εκκλησάκι για τον Ιούδα. Αλλά ποιος να το βρει και ποιος να την αντέξει τόση αγάπη. Ποιο να προδώσει κανείς σε μια τέτοια ερημιά, από αγκάθια ένα σωρό. Αλλά ποιος να τα πλέξει. Εδώ κανονικά οι σκιές προλαβαίνουν να οριμάσουν μέσα σε μία και μόνο ημέρα. Σε αυτόν τον άγριο δρόμο όμως, όσο βραδιάζει, όλο και περισσότερο οι σκιές σκληραίνουν. Κι όμως, πέρα μακριά στα βράχια εμφανίζονται αργά τα πρώτα πρόσωπα. Νάτος ο Κάτω Κάμπος. Ο φίνικας αλεύει. Τα λίγα πέφκαν νικημένα, γερμένα προς τον νότο. Η βάρκα παγωμένη στο πλάι ονειρεύεται χρόνο. Δεν θέλω να κοιτάξω από το παράθυρο. Ίσως μέσα σε αυτό το άδειο σπίτι κάποιος ονειρεύεται πως ήρθα για να πάρει την απόφαση να πάψει να υπάρχει. Κάθομαι στη σπασμένη πολυθρόνα της βεράντας. Είμαι αυτός που περιμένει εκείνον που θα τελειώσει μέσα στο σπίτι κάτι αναπόφευκτο. Βραδιάζει. Πρέπει να προλάβω να επιστρέψω. Επάνω. Στη χώρα όλο και κάποιο γιασεμί θα ξενυχτάει.

Daydreaming. Και ακριβώς την ώρα που ήμουν έτοιμος να παρασυρθώ από το κύμα του χρόνου, που σε παίρνει αφού σε ζαλίσει πρώτα με ένα μικρότερο απαλό παλμό, μόλις ένιωσα έτοιμος να σηκωθώ επάνω στη σανίδα μου, να καβαλήσω το μεγάλο κύμα που διαιρεί τη στιγμή σε άπειρα κομμάτια και ακουμπά στον άνεμο, στο πλάι, στο όνειρο, και κάθε κίνηση της θάλασσας, ο κάθε ήχος και αυτό το φως είναι έτοιμα για να σε ταξιδέψουν στην κόψη αυτή, στο βάραθρο, στη νότια μετόπη, στο μέρος που τα κύματα καραυγάζουν αφή σου. Χτύπησε το τηλέφωνο. Σε ξύπνησε. Σηκώθηκες. Μη κοίταξες. Ψιθύρισες. Για μένα είναι. Κοιμήσου. Μπροστά ακόμα η θάλασσα χτυπούσε τα ταμπούρλα και από μακριά ο άνεμος αύξανε το ρυθμό της.

Ακούστηκαν τα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη, «Η σπασμένη πολυθρόνα», «Βροχοποιός», «Ο βασιλιάς της Κόνης», «Ξυλινά σπαθιά», «Ερχόμαστε από τον ορίζοντα», «Ο χρόνος», αλλά και «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» από τη Σαβίνα Γιαννάτου, «I love you till the end of the world», «Nick Cave», «The Road», «Nick Cave and Warren Ellis», «Red Hot Chili Peppers», «Dark Necessities», «The Ramones», «Blitzkrieg Bop», «Hey, Ho, Let's Go». Η Ζωή Μούσιο φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας, ενώ διέσχιζε τις σελίδες της ποιητικής συλλογής του Παύλου Παυλίδη «Αυτή είναι η γειτονιά μου, σκύλε», εκδόσεις Καστανιώτη, 2000.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστο Σιδερίδη, σταθερή αξία, αγαπημένος φίλος και συνεργάτη, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Είπα να σας ταξιδέψω μέχρι την Ινδονησία. 17.508 νησιά απαρτίζουν το νησιωτικό κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας. Νουσαντάρα Μπιτ, κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση. Είναι ένα εξαιρετικό έτσι σχήμα Ινδονησιακού ψυχοφόλκ συνόλου και ιδιοσυγκρασίας με έδρα το Άμστερνταμ. Κυκλοφόρησαν ένα εξαιρετικό 7-ίντσο δίσκο, τον ομώνυμο δηλαδή. Εμείς μέσα από τον συγκεκριμένο δίσκο εμβαθύνουμε κατά κάποιο τρόπο στις προγονικές ρίζες της Ινδονησίας, που έτσι συνδυάζουν, θα λέγαμε, μελωδίες vintage Ινδοπόπ, ψυχεδελικά grooves και σύγχρονες ηχητικές υφές. Όσον αφορά τους Νουσαντάρα Μπιτ, εκτός το ότι η ίδια λέξη σημαίνει πως είναι όλα αυτά τα νησιά που αποτελούν, θέλω να πω, την Ινδονησία, είναι μια παλιά λέξη από τότε που οι βασιλιάδες ήθελαν να ενώσουν ολόκληρο το αρχιπέλαγος. Σήμερα εξακολουθεί να σημαίνει ενότητα. Η ενότητα αυτή τι κάνει? Ενώνει τους πολιτισμούς σε έναν πολιτισμό. Έτσι, όταν λέμε Νουσαντάρα Μπιτ, εννοούμε το ρυθμό και τη μουσική από το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος αναμειγμένα σε έναν ήχο.

Ο Bob Harrell είναι ένας απλός μουσικός από τη Γερμανία που αγαπάει πάρα πολύ τις funk εκτελέσεις και εκείνος πειράζει διάφορα κλασικά τραγούδια με αυτή τη διάθεση, το No Time to Wallow in the Mire ή αλλιώς το Light My Fire. Είναι και ένα από τα project, ένα από τα δείγματα δηλαδή πως προσπαθεί να αλλάξει σε πιο funk εκτέλεση αγαπημένα και γνωστά κομμάτια.

Αγαπημένα βιμπράφωνα αλλά και μεταλλόφωνα, αυτά τα υπέροχα κρουστά όργανα με τις μεταλλικές πλάκες που παράγουν ένα γλυκό γεμάτο ήχο με χαρακτηριστική δόνηση. Σαφώς και χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ευρέως στη τζαζ αλλά και στη συμφωνική μουσική. Να σας πω δε ότι εμφανίστηκε γύρω στο 1920. Αυτός ήταν ο Ντάμου ο Φότζ Μάνκ ή αλλιώς ο Έρλ Ντέιβις, γεννημένος το 1984, Αμερικανός παραγωγός της hip hop, το είδος, δηλαδή σε αυτό το μουσικό είδος που εκείνος προτιμά είναι η underground hip hop κατάσταση καθώς και η jazz rap. Ο Ντέιβις ήταν αρκετά τυχερός γιατί μεγάλωσε με δύο μουσικούς γονείς και από πολύ μικρή ηλικία και όλος άρχισε να δημιουργεί τα beats. Επίσημο ντεπούτο το άλμπουμ ήταν με την Y Society, ένα ντουέτο που είχε δημιουργήσει μαζί με τον rapper Insight. Έρχεται το πρώτο άλμπουμ το 2007, παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα. Τελευταία κυκλοφορία είχαμε το Piece of Action το 2024.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Step into a world, ή αλλιώς όπως καταλάβατε, Rapture. Curse One, αυτός είναι ο Lawrence Parker, ένας εξαιρετικός ακτιβιστής, άνθρωπος βέβαια πάνω απ' όλα, ράπερ Αμερικανός και τραγουδιστής από το Bronx, λίγο δηλαδή από το Bronx και λίγο από τη Τζαμάικα της Καραϊβικής, γεννημένος στο Brooklyn το 1965, γνωστός ως μέλος του hip-hop συγκροτήματος Boogie Down Productions. Να πούμε πως έχει κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους με solo project αλλά και με διάφορες έτσι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Και θέλω να σταθώ λίγο στην πρώτη του έτσι κατάσταση, στην πρώτη του επαφή επαγγελματικά με την κουλτούρα του hip-hop όσον αφορούσε την τότε Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε μια διαφορετική Νέα Υόρκη το 80 και μια διαφορετική Νέα Υόρκη σήμερα. Μεγαλώνοντας, ο ίδιος ο Lawrence Parker είχε αναπτύξει μια βαθιά αγάπη για την αναδυόμενη εκείνη κουλτούρα του hip-hop και μέχρι τότε είχε τελειοποιήσει την τέχνη του ως MC. MC είναι ο άνθρωπος που κάνει διάφορα έτσι παράξενα φωνητικά. Παράλληλα ήταν ενεργός και στο γκραφίτι. Το 1984 λοιπόν φεύγει από το σπίτι και μετακομίζει σε ένα καταφύγιο αστέγων στο νότιο Bronx. Και ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο των αστέγων, οι κάτοικοι τον αποκαλούσαν Κρίσνα. Κρίσνα ήταν μια σημαντική θεότητα στον Ινδουισμό. Λόγω της περιέργειάς του αλλά και της πνευματικότητάς του ορισμένων, όπου πάλευε για τους εργαζόμενους και πάλευε γενικότερα για τον άνθρωπο. Ο Curse One άρχισε να ασκεί τον ακτιβισμό στην καριέρα του και τελικά μετατράπηκε σε ηγετική φυσιογνωμία, ιδρυτής αρκετών ομάδων που εργάστηκαν πάνω στην προώθηση της ειρήνης αλλά και της εκπαίδευσης και δημιούργησε κινήματα όπως το Stop the Violence Movement και το Human Education Against Lies ή αλλιώς HEAL.

0: Ένας ουρανός ολόκληρος για σας από τον Μίσα Πανφίλοφ, αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, εσθονός, συνθέτης, παραγωγός, πολιοργανίστας. Έχει περάσει την τελευταία δεκαετία δημιουργώντας το δικό του ηχητικό σύμπαν, ένα μείγμα ψυχεδελικής jazz, ηλεκτρονικής lounge και ambient exotica, πολλά solo project, αλλά και συνεργασίες. Έχει συνεργαστεί με την Estrada Orchestra και με το Center El Musa, αυτό το υπέροχο κέντρο μουσικής. Εδώ τον συναντάμε το Πανφίλοφ μαζί με την επταμελής μπάντα του, δηλαδή Μίσα Πανφίλοφ Σεπτέτ, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από στενούς μουσικούς φίλους, σε ένα ελεύθερο σετ που συνδυάζει πραγματικά φρέσκες συνθέσεις και μια μουσική, θα λέγαμε, που κινείται από βαθιά υπόγεια ρεύματα ψυχής μέσα από κοσμικές πτήσεις. Είπαμε, μέχρι τον ουρανό, the sky for you and me.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντάξει, μπορούμε νοερά τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τη βόρεια, τα βόρεια της Μπανγκόκ, συγκεκριμένα στον ποταμό Πασάκ. Εκεί συναντάμε την πόλη, πρωτεύουσα δηλαδή, της επαρχίας του Πετσαμπούν. Εκεί συζούνε, συγκατοικούνε, συνδημιουργούνε η Κουνναρίν, ένα ψυχεδελικό μουσικό σύνολο με έδρα την πόλη Πετσαμπούν, επικεφαλής φυσικά ο Κουνναρίν. Το συγκρότημα, το σχήμα είναι γνωστό για τις αυτοσχεδιαστικές έτσι τάσεις που έχει. Υπάρχει μία, αποτελείται από μία εναλλασσόμενη σύνθεση ηθαγενών μουσικών διαφόρων ηλικιών, από παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους. Αγκαλιάζει και την τρίτη ηλικία όπως θα έπρεπε. Και δεν θα έπρεπε αρχικά να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η μουσική των Κουνναρίν βασίζεται κυρίως σε ταϊλανδέζικες αλλά και λαοτιανές, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, μελωδίες εμπλουτισμένες με γκάρατς διάθεση αλλά και το στοιχείο της ψυχεδέλειας.

Earth Angel, ένας άγγελος πάνω στη γη που φυσικά έπεσε από τον ουρανό. Αυτή ήταν η εξαιρετική συνεργασία του Marcus D, ενός ανερχόμενου μουσικού παραγωγού και DJ, με τους Sina. Όχι σίνεμα, αλλά με Y, με Y. Cultivating Your New Experience είναι ένα αμερικανικό alternative hip-hop σχήμα, το οποίο κατοικοεδρεύει στην Φλόριντα. Να σας πω πως οι Sina εμφανίστηκαν το 2001, millennials δηλαδή, και είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.

0: HIV, ένα τέλος αιματωμένου, του Θανάση Τριαρίδη, από τη θεατρική ομάδα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε σκηνοθεσία Άκη Παπά, για 4 παραστάσεις στο Θέατρο Σοφούλη στην Καλαμαριά, Δευτέρα 27 και Τετάρτη 29 Απριλίου, Δευτέρα 4 και Τετάρτη 6 Μαΐου, στις 8.30.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Η υπέροχη αυτή η συνδημιουργία, η σύμπραξη, Ουγιάμα Χιρότο και Σίσε Σταρ. Αμερική με Ιαπωνία σύμπραξη. Ουγιάμα Χιρότο είναι ένας εξαιρετικός Ιάπωνας πολυοργανίστας αλλά και συνθέτης. Ασχολήθηκε στην αρχή της καριέρας του, δηλαδή το 2008, με την ασχολήθηκαν και εργάστηκε στις ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες Hyde Out Productions και Νουζάμπες. Νουζάμπες είναι αυτός ο υπέροχος Ιάπωνας επίσης παραγωγός που δημιουργεί διάφορες ατμόσφαιρες με τα instrumental μίξεις που κάνει. Φυσικά είναι έτσι επηρεασμένος πολύ από τη hip hop, από τη soul και φυσικά ποτέ μα ποτέ δεν λείπει η jazz ως είδος επιρροής στους συγκεκριμένους μουσικούς.

Shattered Dreams Funk Night Records. Αυτός ήταν ο J.J. Whitefield, γερμανός κιθαρίστας, και σχεδόν λειτουργεί σαν αρχιτέκτονα στα ηχοτοπία, διότι αποτελεί μια καινοτόμα δύναμη στη σύγχρονη σκηνή της νέο jazz crowd και των παρακείμενων υποείδων στον κόσμο των οργανικών groove από τις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 90. Η συνεργασία του με την ομάδα Poets of Rhythm χάραξε το σχέδιο που τώρα είναι γνωστό ως Retro Soul, ενώ να πούμε ότι ο δημιουργικός του Canvas δεν έχει μείνει ποτέ κενός από τότε, με πολυάριθμα solo έργα αλλά και συνεργασίες. Song of Storms.

Έτσι και μόνο για την αναφορά, αυτός ήταν ο θρύλος της Zelda από τους εξαιρετικούς John Batiste και τον Josh Hannon. Τώρα, εντάξει, η περίπτωση του John Batiste είναι μοναδική, γεννημένος το 1986, στιχουργός, μουσικός συνθέτης, ηθοποιός, έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Alicia Keys, Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, ASAP Rocky, Ed Sheeran, Lana Del Rey και η λίστα συνεχίζεται πραγματικά. Εμφανιζόταν αρχικά, γιατί είναι και μικρός, μόλις 40 ετών, κάθε βράδυ με το συγκρότημά του, του Stay Human, σε ένα γνωστό έτσι μπαρ. Και μάλιστα να πούμε ότι ο Batiste ήταν επίσης και μουσικός διευθυντής του The Atlantic, όπως και δημιουργικός διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Jazz στο Χάρλεμ. Αν και νεαρός, νομίζω ότι το έργο του είναι πολύ διάστατο και σαφώς μονοπολεί, θέλω να πω, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Πολύ απλά τα πράγματα. Γεννήθηκε στη Λουιζιάννα, μεγάλωσε στο Κένερ της Λουιζιάννα, μέλος μιας μουσικής βέβαια δυναστείας της Νέας Ορλεάνης, της ίδιας της οικογένειας Batiste, στην οποία συμμετέχουν και ο Lionel Batiste, μαζί με τους Trem Brass Band. Έχουμε τον Milton Batiste της Olympia Brass Band, καθώς και τον Russell Batiste Junior, Αμερικανό υπέροχο ντράμερ, με έδρα φυσικά όλοι του στη Νέα Ορλεάνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ έχουμε πολύ απλά πράγματα. Έχουμε ένα μουσικό νορβηγό DJ αλλά και παραγωγό, τον Dablon. Το κομμάτι που μεταδώσαμε, Brass.

Συνηθίζουμε να πιστεύουμε πως η ηλεκτρονική μουσική δεν μπορεί απόλυτα να εκφράσει συναισθήματα, να αφηγηθεί ιστορίες και να καλλιεργήσει ένα αίσθημα έτσι κοινό, εκτός από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως χορευτική μουσική. Έρχεται όμως ο Duan Wasi, ένας μουσικός της ηλεκτρονικής down tempo από το Στουτγκάρδι της Γερμανίας, του οποίου η μουσική συνδυάζει αυτό το experimental που λέμε, την πιο μουσική του κόσμου, γιατί υιοθετεί διάφορα στοιχεία. Αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, με την προσωπικότητα, με την οντότητα δηλαδή του καλλιτέχνη που ταξιδεύει. Την ambient ατμόσφαιρα, η μουσική του Wasi είναι γνωστή για την εθέρια και την ονειρική αυτή κατάσταση, η οποία φυσικά εμπνέεται από τα εκτεταμένα ταξίδια. Συνδυάζει, να πούμε, φυσικά τα όργανα, τα συμβατά με τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς και τις υφές, προκειμένου να δημιουργήσει μουσική που αποτελεί την ιδανική σύνδεξη οργανικών και ηλεκτρονικών ήχων. I'm hardly desperate for anything really. I feel that whatever is mine is looking for me. I don't feel desperation. The world is pretty much the way it is, and you have your life in it. When we do encounter the difficult things in life, rather than running, we can get to a place in ourselves where it is really peaceful.

Αυτό που ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, γιατί όλοι οι πολίτες του κόσμου είμαστε, είναι η παγκόσμια ειρήνη. Διότι η βία δεν έχει καμία θέση πουθενά.

Αφρικικό, ένα υπέροχο κομμάτι μέσα από το δίσκο Τεζέτα που κυκλοφόρησε το 2025 από τον καλλιτέχνη Τασμίν. Η βάση του στο Βερολίνο, σαφώς εμπνευσμένος, εμπνέεται από την αιθιοπική jazz ή αλλιώς τη jazz fusion. Είναι ένα project πάνω στο είδος το συγκεκριμένο, όπου τα κομμάτια έχουν γραφτεί, η σύνθεση δηλαδή και η παραγωγή ανήκει στους Εράν Χάνταρ και στον Ντρόρ Τσούβα.

Ομαλή μετάβαση, Jack Harlow, αυτός ο πολύ έτσι ιδιαίτερος τραγουδοποιός, μουσικός, Αμερικανός, γεννημένος μόλις το 1998, 28 ετών και ηθοποιός, αγαπά πάρα πολύ όπως αντιλαμβάνεστε και το hip hop και την pop και την rap, επομένως έχει βρει αυτό που λέμε την... μέση λύση, κάπου στο ενδιάμεσο βρίσκεται, αν χρειάζεται κάπου να ανήκει. Ο Jack Harlow έχει λάβει πολύ άριθμες διακρίσεις παρά το νεαρό της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του κορυφαίου νέου καλλιτέχνη στα Billboard Music Awards το 2021, ενώ την ίδια χρονιά ονομάστηκε hitmaker ως ο άνθρωπος που αμέσως χτύπησε την επιτυχία και δηλαδή βρίσκει τραγουδιά που αμέσως έτσι χωρίς να χάνουν την ποιότητα φτάνουν ψηλά στα charts του Variety, ενώ συμπεριλήφθηκε και στη λίστα των Forbes 30 Under, White Men Can't Jump. Επίσης μας έδειξε και το υποκριτικό του ταλέντο ως Τζέρεμι σε αυτή τη σπουδαία ταινία, στο remake δηλαδή αυτής του 2023. Με αυτά και με εκείνα, εγώ λέω να σας αποχαιρετήσω. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μαρισιάννα Ελευθεριάδου. Η ίδια είμαι, παραμένω ακόμη και τώρα δηλαδή. Αγαπητός συνάδελφος και καλός φίλος, ο Χρήστος Σιδερίδης, ρύθμισε τους ήχους της απόψινής μας εκπομπής. Καλή συνέχεια.

0: Air 3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8 και μισή το πρωί. Και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11. Με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 3 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη τη νέα κωμωδία Group Therapy της Πένης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Grand Guignol Lab επιστρέφει η παράσταση «Το Θείο Τραγί», η σκηνική μεταφορά της εμβληματικής νουβέλας του Γιάννη Καρύμπα. Μετά από τελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο αστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Συνεχίζεται η προβολή της οσκαρικής ταινίας «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου στην πόλη του σε κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Η μικρή σκηνή φιλοξενεί τον Γιάννη Ακριβό, που έρχεται να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Από μία άκρη του ουρανού». Μία μουσική βραδιά με ένταση, συνέστημα και δημιουργική ενορχίστρωση από τον Νίκο Χριστίδη. Ο τραγουδοποιός συναντά το κοινό με νέα τραγούδια, παλαιότερες και ακυκλοφόρητες δημιουργίες, αλλά και επιλεγμένες διασκευές που φωτίζουν τις καλλιτεχνικές του αναφορές. Το βράδυ της Κυριακής η R3 φέρνει στην οθόνη μας τον Μιχαήλ Πλεντνιόφ σε ένα ρεσιτάλ με έργα Σοπέν. Ένα θαυμάσιο ρεσιτάλ αφιερωμένο στο ρομαντικό ρεπερτόριο του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βιρτουόζος πιανίστας ερμηνεύει μια επιλογή από γνωστά και αγαπημένα έργα του συνθέτη στο φεστιβάλ του Βέρμπιερ, ρίχνοντας ένα νέο φως σε κάθε κομμάτι. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

τριγλός το καλοκαίρι φίδις είχο παργός ήρτο μια καμπάνα που χτυπάει απ' τον αέρα.

φως. Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι και από το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου. Τρελό κοκτέιλ σου σερβίρει το ποτήρι μου, τα κρύα χείλη του γυρεύουν

κλείνουν αθόρυβα οι κουρτίνες όταν γδύνεσαι. Και η κρεμάστρα μου

Μια πάχνη πέφτει στον καθρέφτη μου όταν ντύνεσαι, και μια πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι, κι η ερημιά μου

0: Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εκπομπή Βουστροφιδών του 958 της ΕΡΤΡΙΑ είναι σήμερα αφιερωμένη στον πεζογράφο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Σπούδασε τοπογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με την πεζογραφία, το θεατρικό έργο, το αφήγημα για παιδιά, το κόμιξ και τη συγγραφή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών σεναρίων. Διηγήματα, χρονογραφήματα, κριτικές βιβλίων και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά με τα οποία κατά καιρού συνεργάζεται. Όσα από τα βιβλία του απευθύνονται σε παιδιά συμπεριλαμβάνονται με απόφαση των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου στον κατάλογο των βιβλίων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έργα του βραβεύτηκαν από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Διετέλεσε για 2 δεκαετίες υπεύθυνος εκδόσεων των εκδοτικών οίκων Παρατηρητής και Χαρταετός και εξωτερικός συνεργάτης των εφημερίδων Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, καθώς και διαφόρων λογοτεχνικών εντύπων. Τιμήθηκε επανειλημμένως από πολιτιστικούς και δημοτικούς φορείς για την προσφορά του στην ανάπτυξη της βιβλιοφιλίας και του πολιτισμού. Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου διαβάζει αποσπάσματα από τη συλλογή διηγημάτων του «Με την πλάτη στον τοίχο».

με την πλάτη στον τοίχο. Διηγήματα από τις εκδόσεις Παρατηρητής. Τίτλος από το πρώτο. Αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και το τρίτον της γης κατεκάει. Και το τρίτο το δένδρο κατεκάει. Και πας χόρτος χλωρός κατεκάει. Είναι κάτι στιγμές που θέλω να ουρλιάξω ή να σταθώ παράμερα και να βάλω τα κλάματα. Έτσι καθώς βλέπω μέρα τη μέρα να σακατεύομαι βολοδέρνοντας σε ανήλια στενά και μου κλεισμένους τοίχους. Ψάχνω τη γειτονιά μου, τους φίλους μου. Τρυπώνω στις ραβαλιασμένες μνήμες των γνωστών μου. Μπας και βρω κάτι να μου θυμίζει το χθες. Πού είναι ρε πατέρα τον τεπό? Τι απέγιναν οι αλάνες και οι αυλές του? Πώς σώπασε ξαφνικά το παιδωμάνι? Πού είναι οι μαχαλάδες του? Δεν απαντά. Η ηλεκτρονική αποβλάκωση της τηλεόρασης τον έχει πρόπολο μου κάνει. Φεύγω βλαστημώντας. Σουλατσάρω κατά μεσήμερο στη Βασιλή Σόλγας. Άνθρωποι με ατσάλακωτα ρούχα, χλωμοί σαν το θιάφι, στιβαγμένοι σε βρώμικα καστικά. Λουλούδια ψεύτηκαν σε κρυστάλλινες βιτρίνες. Μπουτίκ με συνέτσου βάλια, νάιλον χαμόγελα, αποστηρωμένες λέξεις, ηλουστρασιών χαρτοσακούλες. Φοβάμαι και την καλημέρα του κυρασμαρό. Ψιθυριστά μιλούν οι άνθρωποι, μη και τρομάξουν από τις φωνές τους. Πού να βρεις πόρτα να χτυπήσεις και μανάβει να σου δώσει βέρσε. Φορούν όμορφα κουστούμια, κουστούμια πανοπλίες. Φοβάμαι. Εσύ το ξέρεις, μάνα, από μικρός τρόμαζα τα κουστούμια. Όσοι με έδερναν, κουστούμια φόρουσαν. Άνοιξη. Άνοιξη διάολε. Άνοιξη κι εγώ να μεθώ από καυσαέριο και υγρασία μέσα στο τσιμεντένιο φαράγγι της άλλοτε λεωφόρου εξοχών. Κλείνω τα μάτια. Αποζητώ τις πανέμορφες βίλες με τους όμορφους κήπους. Λαπτήρες νέων, σηματοδότες, κορναρίσματα, μουγκριτά φινιασμένων μηχανών, πλαστικά μπιφτέκια, μπλε τρίχες στην κορυφογραμμή ξυρισμένων κεφαλιών. Προκλητικά θηλυκά με κατακόκκινα χείλη και μαστουρωμένο βλέμμα. Κορμιά οξυδωμένα από την κλεισούρα και την αδιαφορία. Έλα βρε μας τον Γιώργη με τα τσαλίμια σου και τις ξυχυλωμένες τυράντζες που σφάλαγες στην πόρτα με το τούβλο και ύστερα νηφόριζες το καπηλιό για μεταλάβια. Έλα να δεις πώς κάνα τα μπακάλικα σούπερ μάρκετ. Στάσου παρέκει να θαυμάσεις ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και ατσίδες μπουκαδόρους. Πού σε ρε γιαμπανά με το κάρο σου και το ψοφίμι να καμαρώσει τα ντάτσου, φύσκα στο ψαρικό το χορτασμένο από μόλυβδο. Να φέρνουν γύρα τις γειτονιές μεσημεριάτικα με το λεπάστι διαπασών χωρίς κανείς να βγάζει άχνα, κουβέντα. Τέσσερα τσίπουρα επανωτά κατέβαζες να ανοίξει η φωνή σου, μπας και δε σ' ακούσουν να διαλαλείς τις σαρδέλες σου και σ' αξεπούλαγες σαν ειδονώσουν ολομεσής του αραμπά αγκαλιά με τις ψαροκασέλες, φτιαγμένος από μπρουσαλιό και απογοήτευση. Δεν κάτιες από σκόνη καημένε, μήτε από σφινάκια. Άλλοι καιροί, άλλα φτιαξίματα.

Βγες Μίτσο, βγες να καμαρώσει τον εγγονό του Σάββα του Τσαγκάρη, που χαμογελά τσακπίνικα σαν τους φυρίζουν. Ψιτ, αδερφή, τρίβεται ο μπάσταρδος στους φαντάρους σαν τη γριά πουτάνα, την ώρα από τα αθρωτά, πίχτα από κόσμο, κατηφορίζουν για το σταθμό. Πάει ο γερος Σάββας. Σαν είδε και από είδε πως ρέγαλο δεν έπαιρνε ο μικρός, αρπάζει τη φαρτσέτα και χράπ, τη φωλιά στα σωθικά του μη αντέχοντας το λεκέ που του κάθισε. Κάποιοι από την παρέα είπαν πως σε λάθος σκυλιά την έπηξε. Ξέρεις ρε Αποστόλη πως λένε τα αρχοντόσπιτα. Για εκείνες τις σπιταρώνες σου λέω που όρθωναν τον μπόι τους κατά μεσής της λεωφόρου ανάμεσα στις καμοκέλες μας. Διατηρητέα ρε. Διατηρητέα. Τα έχουν τρελάνει στις μελέτες. Μέχρι και τα πλισταριά τους φωτογραφίζουν. Κατάλαβες πια. Κύρε που την έβρισκες με την τασούλα και σε έπαιρνε μάτι, επαμοιβή ο δικαστικός κλητήρας. Από παντού λεφτά κονόγεσαι, Θεόφευε. Πάνε εκείνα που ξέρεις. Τώρα μπαινοβιώνουν οι κουλτουριάριδες όπως τότε τα ποντίκια. Κανά δυο τα συγύρισαν κιόλας. Λήφθη κανονικότατο, σου λέω. Φαντάζω σαν τη μύγα στο γάλα, έτσι που στέκουν σκόρπια μες στον πετωμένο ρουμάνι. Μερικοί μερακλείδες γράφουν και το ιστορικό των κατόχων τους. Μικοί ξεχαστούν οι γαλαζοαιματικοί ιδέες. Θα ρίσκε και τα χαμόσπιτα. Δεν είχα ψυχή. Δεν κλαψούρισαν γεννητουργιακοί μέσα. Δεν μυρολόγησαν κουφάρια. Δεν τάλωσε η πείνα. Δεν τα σημάδεψαν οι χαφιέδες. Θυμάσαι Κυριάκο εκείνο το κολαστήρι του πρώτου αστυνομικού. Δεν μπορεί. Θα το θυμάσαι του το αρχοντόσπιτο. Πέρασε και εσύ από εκεί νομίζω, τότε που μπούκαρες για τίποτε ψηλά στο φούρνο του Βασίλη. Ξέρεις πως το κατάντησαν. Παιχνιδομάγαζο. Ναι ρε Κυριάκο, παιχνιδομάγαζο. Κι άμα ακούς από εκεί πάνω γίνε φάντασμα. Φάντασμα μα την αλήθεια και μην αφήσεις μητέ έμπορα, μητέ γονιό να το σημώσει. Μόνο με τα παιδιά να είσαι καλός και να τους λες με τη ζεστή φωνή σου τι τράβηξαν εκεί μέσα οι κολλασμένοι του ντεπό και τα κόκκινα μοιάσματα. Μήπως και σώσουν οι πιτσιρικάδες κάτι από τις κρυμμένες αλήθειες των καιρών μας. Έβλεπα βρε γυναίκα προχθές κίνη τη φωτογραφία στο πάρκο. Θυμάσαι για ποια λέω. Κίνη με το μικρό στην αγκαλιά μου και εσύ με την κοιλιά σου τούμπανο στον 8ο θαρό ήσουν. Θυμάσαι τι όνειρα κάναμε για τα παιδιά μας. Είπες, εμείς μείναμε αγράμματοι. Αυτά δεν πρέπει. Όλα σκατά γίνανε. Επιστήμονες τους θέλαμε. Γιατί μωρέ κατάντησαν στο Ταμείο Ανεργίας. Τι έφταξε. Εμείς λιώσαμε στη δουλειά. Όλα τους τα δώκαμε. Νιάτα, χαρές, γλέντια. Όλα τα στερηθήκαμε. Τίποτε δεν κρατήσαμε για λόγου μας. Όλα τα κουμπούσαμε σε τούτα τα κορνιζόμενα κολόχαρτα. Λες πως μόνο σε κλείσουμε τα μάτια θα ησυχάσουμε. Όμως σκέφτομαι τι θα απογίνουν τούτα τα δόλια χωρίς τη σύνταξή μας. Καλό μας τώρα να τους κάναμε. Θα πορευόταν τώρα με την τέχνη τους. Σήμερα πήρα γράμμα από το Γιάννη τον Αυστραλέζο. Ευχές σου στέλνει για την γιορτή σου. Πεθύμησε λέει τη γειτονιά. Για ποια γειτονιά να σου γράψω ρε Γιάννη που τίποτε δεν έμεινε όρθιο. Σαν τύχει να το καλό και σε φέρει ο δρόμος προς τα δω. Μην ψάξεις για τραμ και σκαλομαρτζίδες. Μην αναζητήσεις μπαξέδες και ασβεστόμενες αυλές. Μην χαρανίσεις την ώρα σου αναζητώντας σαλάνες και καπηλιά. Ίσως πιστέψεις πως ο χρόνος βάρνησε με τα κτίσματα και εμάς. Ίσως ακόμα πως η αρρώστια της αντιπαροχής σακάτεψε τις σχέσεις μας. Ή πως ο πολιτισμός απέτυσε παράλογες θυσίες. Δίκιο θα έχεις για ό,τι σκεφτείς. Όμως, σαν στην ακρογιαλιά το σιωρό που φτάσεις και τον ήλιο αγναντέψεις να γέρνει πάνω στον Όλυμπο, τότε θα ροή ψυχή σου θα γαλινέψει με μιας και το μόνο το οποίο θα σε κρατήσει στη ζωή θα είναι τούτο. Τούτο το ήλιο βασίλεμα σε αυτή τη γωνιά που δεν μπαστάρδεψε ακόμα. Η κυρά μου σε ευχαριστεί για τις ευχές.
Μείνε εκεί που είσαι, λέει.

Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου διαβάζει αποσπάσματα από τη συλλογή διηγημάτων του «Με την πλάτη στο τοίχο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρατήρητής στον 958 της ΕΡΤ3 και στην εκπομπή Βουστροφιδών.

Διήγημα δεύτερο, από το ίδιο βιβλίο. Και το πτώμα αυτού επί της πλατείας της πόλεως της Μεγάλης. Έρχονται κάτι μέρες μούντες, σαν το μαύρο βυθό, που σφαλώ τα μάτια, μη και ξεθαρέψει το μυαλό, και πάρει αμπάρεσα η γλώσσα όλες τις φρισιές που κατέχω. Περνούν οι άνθρωποι σαν το χρόνο πλάι μου, αδιάφοροι, και εγώ φοβισμένος, βαδίζω άκρη-άκρη στο πεζοδρόμιο, μη θέλοντας να αγγίξω ή να με αγγίξει κανείς. Άλλοτε πάλι εχαζεύω ασάλευτος στους φωτεινούς σηματοδότες και τα κτηφολωτικά φώτα των αυτοκινήτων, διαλέγοντας τη διασταύρωση και τον οδηγό που θα ονομάσουν αργότερα φωνιά μου. Είναι και φορές που νιώθω τα πόδια μου βαριά κουρασμένα από τα χρόνια που στηρίζουν το ιχνό κορμί μου, να σέρνονται πλατσουρίζοντας στα βροχονέρα του δρόμου. Όταν τα βλέπω, σκέφτομαι πως θα ήταν καλύτερα να είχα άλλα δύο και να μοιάζα με γαϊδούρι ή να ήταν φτερά που τόσο ποθώ. Μεγάλα φτερά που να με κρατούν αιωρούμενο στα ύψη. Και όταν το τελευταίο κύτταρο του σώματός μου νεκρονόταν, να έπεφτα με πάταγο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Και να είναι μέρα Κυριακής, ανοιξιάτικη, κοντά στο σούρπο. Μερμηγκιά οι περιπατητές γύρω μου σχολιάζουν και εξηγούν τις πιο απίθανες θεωρίες για το περίεργο τέρας που τους ήρθε κατά κέφαλα. Σοφοί, καθηγητάδες, βιολόγοι, παλαιοντολόγοι, φυσικοί, διαβόλοι και τριβόλοι με στινούν στον πάγκο τους ψάχνοντας ερμηνείες για το ανθρωπόμορφο φτερωτό που τους χάλασε τον ύπνο. Αγανακτισμένοι από τη σκοτούρα που τους έλαχε και την άγρια που τους αποκαλύφθηκε, με πετούν από εκεί που με μάζεψαν, στην κεντρική πλατεία. Εσύ, παρασυρμένη από την περιέργεια και το σούσουρο του κόσμου, σπρώχνοντας το συρφετό φτάνεις κοντά μου, με γουρλωμένα μάτια, με συστερικές φωνές, άρθρον σουρλιαχτό προς τα γης. Κάψτε το φτεράνθρωπο, φωτιά στο τέρας που περιφρόνησε το στέριο έδαφος, κάρβουνο στο ρεμάλι που δεν θέλησε τη στοργή μας, στάχτη στον αλήτη που έφτισε τις προσδοκίες μας. Με μιας γίνεται σωρός από σπιτόξυλα και άδεια τσιγαροκούτια. Δαυλώ στα χέρια σου αναπτήρας που σου χάρισα πυροδοτεί τη στερνή εκδίκηση. Το πλήθος αλλάζει στο ήχηρό τσιρούφρισμα της φτερωτής επένδυσης. Πολύ γνωστοί χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Η κόρη μου κοίτα χαμογελώντας. Πιστεύει πως είμαι ο Φίνικας. Πολλά πράγματα γυρίζουν στο αλλοπαρμένο μυαλό της. Ο συνεταίρος πιο εκεί σφίγγει με δύναμη τα κλειδιά του μαγαζιού μας στις ιδρωμένες παλάμες του. Πάρει και ο γιος μου σφυρίζει αδιάφορος. Με έχει γραμμένο από καιρό. Το ίδιο και οι μετρημένοι φίλοι μου. Όλοι λίγο πολύ βάλαν το χεράκι τους για να σφραγεί στο αεροστεγός στο κονσερβοκούτι που χρόνια μου ετοίμασαν. Ακόμα και αυτός ο τροχονόμος που με συγκράτησε σαν κατάλαβε την αυτοκαταστροφική μου τάση. Κρίμα η προσπάθεια σε ευγενική μου στην άνθρωπη. Την κοπάνησα πριν εσωκλήσετε. Σας έκανα χάζι από ψηλά διασκεδάζοντας με τα καμώματά σας. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν έβρισκα τίποτε καλύτερο εκεί πάνω.

Ο καπνός υψώθηκε. Η μπούχα της καμένης σάρκας τρυπάτα ρουθουνιά των καλωτημένων θεατών. Οι κατάρες σπαθίζουν τις φλόγες. Το τέρας καβουρντίζεται, αλλά δαλία είναι αποτεφρωθεί. Φέρνουν ξύλα στη φωτιά. Κλαδεύουν δέντρα. Ξεριζώνουν τριανταφυλιές. Ξυλώνουν τα παγκάκια. Κουβαλούν καρέκλες. Βουνό πάνω μου η καύση μήλη. Φουντώνει φωτιά. Το φως στο πανηγύρι. Γέμισε κάπνο ορίζοντας. Φράκαραν οι δρόμοι. Μποτιλιάρισμα. Κορναρίσματα. Νεύρα. Βρισχές. Σφυρίχτρες. Σιρήνες. Προστάγματα. Βραχικύκλωμα στα καλώδια της ΔΕΗ, εμπλοκή στο δίκτυο του ΟΤΕ, παράστα στα κανάλια, συσκότηση, πνιούνται στο καπνό, λιμάνι, σταθμός, αεροδρόμιο. Καινούρια ξύλα στη φωτιά. Τούτος ο διάολος δεν θέλει να καεί. Παραθυρόφυλλα, ξυλόσκαλες, τραπέζια, σκαλοσιές, κουπιά, πίσα και κατρά, μηνεύτη και πετρέλαιο, οι φλόγες στα ύψη. Στα ύψη που χρόνια με φιλοξενούσαν. Λουβάει σε μια γωνιά. Τα μαλλιά σου ανάκατα και ο υδρότας σου ποτάμι. Μουσκεματά μου τζουρωμένα σου ρούχα κολλούν κατάσαρκα. Τυλίγεις με τις χούφτες το πρόσωπο. Σφαλά στο βλέμμα. Τρεις τα δόντια πολύσα. Καταργέσαι την ώρα που με γνώρισες και τη στιγμή που θέλησες από άνθρωπο να με δεις τέρας. Πού να το φανταστείς ότι θα έχει τέτοια τροπή ο θάνατός μου. Τόση διαδικασία το ξαφανισμά μου. Όλη αυτή τη φασαρία η λαχτάρα μου να βγάλω φτερά. Μεγάλα φτερά που να μου κρατούν αιωρούμενο στα ύψη. Ξεσπάσε ένα φιλιτά. Ο πόνος από το διαολεμένο σπέρμα μου, ζεστό ακόμα από την περσινή επαφή μας, σαγγυλώνει τον κόλπο και εσύ κλαις, μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνεις. Έρχονται κάτι μέρες που δεν θέλω να δω άνθρωπο. Κάποιες στιγμές που αποζητώ το σκοτάδι του τάφου και τη σιωπή της παγωμένης στέπας. Τότε που με σκυφτό κεφάλι, βαδίζω πλάι στο γλιστερό τσιμέντο της αποβάθρας ακροβατώντας μεταξύ στεριάς και θάλασσας και νιώθω την άλμη να μου διαπερνά τις φλέβες και την ομίχλη να γίνεται ένα με τη σκιά μου και να μου σαβανώνουν το σώμα.

από το ίδιο βιβλίο άλλο διήγημα. Η δε οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Αυτή ήταν η τρίτη φορά. Τρίτη φορά που λιμάροντας τα κάτιλα της συνήθειας, ξέφευγε από το άγχος και τη φυλακή του σπιτιού του. Χωμένος σε ένα νοικιασμένο υπόγειο, ξέμακρος από όλους και από όλα, χαμογελούσε στην καρφωμένη στο φρεσκοβαμένο τείχο σκιά του. Δεν είχε μήτε καθρέφτη για να βλέπει τάχα κάτι το ζωντανό εκεί μέσα. Έπλεξε τα δάχτυλα και στέριωσε το τετράγωνο πηγούνι του πάνω τους. Το βλέμμα σάλευτο καρφώθηκε στη χαραμάδα της πόρτας. Τα μάτια του πήραν να υγραίνουν. «Άργησε σήμερα, καλή μου», ψιθύρισε. Αναπόλυσε την πρώτη στιγμή. Κείνη την πρώτη μέρα που μόλις την είδε, θρηματίστηκε με μιας η γαλήνη του. Την ώρα που ράγιζε με την απροσδόκητη παρουσία της τη μοναξιά του. Θυμήθηκε πως στάθηκε για λίγο ακίνητη και δισταχτική προς την ανοιχτή πόρτα, ανοιχνεύοντας το χώρο πριν εισβάλλει στη μίζερη ζωή του. Χάθηκε από μπρος του το ίδιο ξαφνικά όπως παρουσιάστηκε. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν αντιλήφθηκε από ένστικτο περισσότερο την παρουσία της.

0: παράτησε το βιβλίο και έστρεψε το βλέμμα του στην ανοιχτή πόρτα. Πάντα την κράταγε ανοιχτή, αναζητώντας δροσιά. Διέσχισε το χολ με υπερβολική αυτοπεποίθηση. Στάθηκε σχεδόν αντίκριτου και τον κοίταξε ερευνητικά. Αυτό που τον εντυπωσίασε δεν ήταν ούτε το μελαψό της σώμα, ούτε η σβελτάδα των κινήσεών της. Ήταν το θράσος της. «Τον πελάσιο ζητάς βραδιάτικα φαίνεται», της είπε και έκανε να σηκωθεί. Πριν προλάβει να κινηθεί, την έχασε από τα μάτια του. «Να, αφού θέλεις κυνηγητό θα το έχεις». Έβαλε τα παπούτσια του αποφασισμένος να καθαρίσει μαζί της. Έψαξε μάταια. Χάθηκε στα σκαλιά του υπογείου. Γύρισε και εξάπλωσε το μουσκεμένο από υδρότα στρώμα του. Τη βρήκε το πρωί να τον περιμένει αδιάφορη στην κουζίνα. «Καλημέρα», μου μπούρισε, χωρίς να πρόσδοκα απάντηση. Εκείνη τον κοίταξε ατάραχη, εκμεταλλευόμενο όσο περισσότερο μπορούσε την πρωινή του Μαχμούρλα. «Φυρί-φυρί το πας, έτσι», της είπε εκνευρισμένος με το θράσος της. Για μια στιγμή σκέφτηκε να της ρηχτεί και να τελειώνει μια και καλή μαζί της. Όμως γρήγορα άλλαξε γνώμη. «Εντάξει, ας είναι. Κάτσε να μου κάνεις παρέα. Και συγγνώμη αν σε τρόμαξα χθες, αλλά μου τη δίνει όταν μπαίνουν αθόρυβα στη ζωή μου». Έφτιαξε καφέ και κάθισε σχεδόν απέναντί της. Έτσι να έκανε το χέρι του, θα άγγιζε το μελαψό της σώμα. Λίγο δυνατότερα, αν φύσαγε τον καπνό του τσιγάρου του, θα σκέπαζε με γκρίζο σύννεφο το βλέμμα της. Δεν έκανε απολύτως τίποτε. Την άφησε ανενόχλητος να τον περιεργάζεται. Τον άφησε ασάλευτη να του χορτάσει την περιέργεια. «Τελικά, αν και αραπή, να σε βρίσκω όμορφη», της είπε και έβαλε τα γέλια. «Μεταξύ μας και χωρίς παρεξήγηση. Οι ξαφιές είναι καλύτερες, δηλαδή εγώ τουλάχιστον τις κάνω περισσότερο κέφι. Μην το πάρεις ρατσιστικά, απλώς μια προτίμηση και ένα γούστο. Καθαρά υποκειμενικό, εντάξει». Τι να πει άλλη. Ξανθιές ή μαύρες, μελαχρινές ή καστανόχρωμες, ποτέ δεν θα μπορούσε να εκφέρει γνώμη για ένα θέμα καθαρά προσωπικού γούστου. Απλά μετακινήθηκε λίγο από τη θέση της, θέλοντας ίσως να του δείξει την κατανόησή της. Ρούφηξε την τελευταία ουλιά του καφέ του. Έσβησε σχολαστικά τη γόπα του στο σταχτοδοχείο και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. «Αφήνω πάντα ξεκλείδωτα, βλέπεις, κανείς δεν καταδέχεται να με κλέψει. Αν θες να μείνεις, μείνε. Αν όχι, καλημέρα σου». Έκλεισε την πόρτα και τράβηξε τη δουλειά του. Χώθηκε για άλλη μια μέρα στα άδυτα της γραφειοκρατίας. Έχασε για άλλη μια φορά το φως του ήλιου. Έζησε για ένα ακόμα οχτάρο το ρυθμό της αποχάβνωσης. Δικαιολόγησε για άλλη μια φορά το μισθό του. Αρχιοθέτησε και σήμερα την άγνοια των πολιτών και τη μιζέρια του κράτους. Ποτέ δεν τρόμαξε από τη σκόνη του αρχείου, τη μυρωδιά του παλιού χαρτιού, το ξεθοριασμένο χρώμα των φακέλων. Τρεφόταν με το χαρτομάνι των καστρωμένων ραφιών που ξεχύλιζαν από εστάσεις, αιτήσεις, εγκυκλίου, σφέκ και δημοσιοπαλληλική ανακολουθία. Κύριος και αφέντης του χθες, του σήμερα, του αύριο. Αρχιοφύλακας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αρχιοφύλακας ψυχών και σωμάτων, ζώντων και τεθνεόντων.
1: Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου διαβάζει αποσπάσματα από τη συλλογή διηγημάτων του «Με την πλάτη στο τοίχο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρατήρητής στον 958 της ΕΡΤ3 και στην εκπομπή Βουστροφιδών.

Γύρισε μεσημέρι στο σπίτι. Τη βρήκε να περιφέρεται με άνηση νοικοκυρά στην κουζίνα. «Α, σαν μπολιέρα σου δώσανε. Δεν θέλω καλή μου τη συντροφιά σου. Δεν μ' αρέσει η παρουσία σου. Αν ήθελα, ντουζίνες έβρισκα σαν του λόγου σου». Η άλλη τον κοίταξε με θράσος, αδιαφορώντας για τις νευρωτικές αντιδράσεις του. Του ήρθε να τη χτυπήσει, αν μπόραγε να τη συθλίψει κάτω από το πέλμα του. Αυτή, λες και μάντεψε τις προθέσεις του, τραβήχτηκε φοβισμένη σε μια άκρη. «Αν γουστάρεις παρέα σε λάθος άνθρωπο, την έπεσες. Φύγε από εδώ μέσα πριν μου τη δώσεις και...» Βρόντιξε αγαναχτισμένος με την ανέδειά της στην πόρτα της κουζίνας και κλείστηκε στο δωμάτιό του. Έβγαλε από την πλαστική του τσάντα μια κονσέρβα με ντολμαδάκια. Ξεδίπλωσε το αλουμινόχαρτο με το ψωμοτήρι που είχε απομείνει από το πρωινό κολατσιό στο γραφείο και βάλθηκε να γεμίσει με αυτό το στομάχι του. Σχεδόν απέφαγε όταν την είδε και πάλι αντίκριτο. Άρπαξε το παπούτσι και της το πέταξε. «Εσύ το διάλογο, εσύ δεν καταλαβαίνεις, φαίνεται από λόγια. Ξεκουμπήσω από εδώ μέσα επιτέλους». Μόλις που πρόλαβε να τραβηχτεί, έτσι και την έβρισκε θα τη ακάτευε. «Τι θες τώρα, μια μπουκιά ψωμί να το μοιραστώ μαζί σου? Πεινάς? Εφάει λοιπόν και δίνε του». Έσπρωξε προς το μέρος της τα απομεινάρια του μεσημεριάτικου και χώθηκε στην εφημερίδα του μέχρι που αποκοιμήθηκε. «Άργησες. Άργησες σήμερα, καλή μου». Τα μάτια του υγρά, σημάδια αγωνίας χαραγμένες στις διασταλμένες κόρες, γυάλιζαν από τον πανικό της μοναξιάς. Τους ένωσε το κοινό φαγητό, το υγρό υπόγειο, ο ακατοίκητος φόβος, η μυρωδιά της μούχλας, τα σκονισμένα έπιπλα, οι άδειες ώρες, η ανοιχτή εξώπορτα. Απόψε και πάλι μόνος. Έγειρε τη μέση του μέχρι που αισθάθηκε τη σκληράδα του νοτισμένου τοίχου. Πόσο άραγε να ζει μια κατσαρίδα? Λες να βγει και έξω και να τη γράψει σε καμιά γάτα? Δεν αποκλείεται να... Εκτός αν τη διχτυασία αράχνη. Την άχτηκε πάνω σαν ελαττήριο. Έσπρωξε με αγωνία την πόρτα του δωματίου. Την είδε να στέκει ασάλευτη μπλεγμένη με στο ψηλό πλεγμένο υφαντό της αράχνης και να κομματιάζεται από τα πριονωτά της δόντια. «Γιατί, μωρή σκρόφα, γιατί? Τι σου έφταξε η κακομοίρα?» ούρλεξε χτυπώντας της με το πρώτο βιβλίο που βρήκε μπρος του, μέχρι που δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ένα σκαφετίλεκε στο πιστόφυλλο. Έπεσε κουρασμένος από το μίσος στο σκουριασμένο διβάνι. Έμεινα κίνητος, χαζεύοντας τη σκιά του στον κόκκινο τοίχο. «Θα το βάψω», είχε πει στον ιδιοκτήτη, προσπαθώντας να του κόψει κάτι από το νίκη. Και τον έβαψε. Τον έβαψε με κάθε λογής χρώματα. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, άσπρα. Ό,τι του κάπνιζε την ώρα εκείνη. «Ζητάς να δώσεις χρώμα στη ζωή σου με μπογιές», τον παρατήρησε ο νοικοκύρης. Δεν είχε άδικο. Μόνο το μαύρο έλειπε. Ίσως επειδή το είχε βαρεθεί. Ίσως επειδή το κουβάλαγε μέσα του καταχωνιασμένος σαν τα αρχεία του Υπουργείου. Κρυμμένο κάτω από τη σκούρα επιδερμίδα του. Καλά φυλαγμένο πίσω από το μηλαχολικό του βλέμμα. «Και εσύ σταμάτα να με ακολουθείς, να κάνεις ό,τι κάνω. Δεν θέλω, δεν γουστάρω καθόλου κανέναν. Σκιά και συνειδείς στο διάολο, τα ακούς στο διάολο. Θέλω να ξεφύγω, το κατάλαβες? Να ξεφύγω από όλους και από όλα. Βαρέθηκα, φτάνει». Ξεφώνησε τραβώντας το καλώδιο του πορτατήφ και κόβοντας κάθε σχέση με την καταραμένη σκιά του. Τα μάτια του άστραψαν. Η αναπνοή του βαριά από την νικοτίνη πλημμύρισε το χώρο. Το σώμα του μουσκεμα στον υδρότα μούλιασε στο βρώμικο σεντόνι. Σίμωσε τις ξεφτισμένες άκρες του καλωδίου, τις έφερε στο στόμα του και τις δάγκωσε με λύσα. Το πρωινό φως αντιχέβηξε στον κόκκινο τοίχο. Μέρες αργότερα στη γειτονιά μιλούσαν για μια περίεργη αυτοκτονία.

Ακούσατε το Βασίλη Χατζηβασιλείου να διαβάζει αποσπάσματα από τη συλλογή διηγημάτων του «Με την πλάτη στον τοίχο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παρατηρητής στην εκπομπή Βουστροφιδών του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Αγγελική Μπρέλου, στο μοντάζ η Ζωή Μούσιου, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Κυριακή 3 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη τη νέα κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Στο Grand Guignol Lab επιστρέφει η παράσταση «Το Θείο Τραγί», η σκηνική μεταφορά της εμβληματικής νουβέλας του Γιάννη Καρύμπα. Μετά από τελείωτες περιπλανήσεις, ο αντίρροας Γιάννης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη αναζητώντας την αγάπη της νιώτης του, που παντρεμένη πια με έναν πλούσιο αστό, έχει δημιουργήσει μια ζωή που υπακούει στα πρέπει της κοινωνίας. Συνεχίζεται η προβολή της οσκαρικής ταινίας «Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν». Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου στην πόλη του σε κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Η μικρή σκηνή φιλοξενεί τον Γιάννη Ακριβό, που έρχεται να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Από μία άκρη του ουρανού». Μία μουσική βραδιά με ένταση, συνέστημα και δημιουργική ενορχίστρωση από τον Νίκο Χριστίδη, ο τραγουδοποιός συναντά το κοινό με νέα τραγούδια, παλαιότερες και ακυκλοφόρητες δημιουργίες, αλλά και επιλεγμένες διασκευές που φωτίζουν τις καλλιτεχνικές του αναφορές. Το βράδυ της Κυριακής η R3 φέρνει στην οθόνη μας τον Μιχαήλ Πλετνιόφ σε ένα ρεσιτάλ με έργα Σοπέν. Ένα θαυμάσιο ρεσιτάλ αφιερωμένο στο ρομαντικό ρεπερτόριο του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βιρτουόζος πιανίστας ερμηνεύει μια επιλογή από γνωστά και αγαπημένα έργα του συνθέτη στο φεστιβάλ του Βέρμπιερ, ρίχνοντας ένα νέο φως σε κάθε κομμάτι. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα ακολουθήσουμε τα βήματα ενός κειμένου που μοιάζει να γράφτηκε πριν γεννηθεί ο κόσμος και υπόσχεται να φωτίζει τον σκοτεινό δύσβατο δρόμο που οδηγεί στο τέλος του. Μακρύ κουραστικό ταξίδι το πεπρωμένο, μα το χειρότερο, πας ή έρχεσαι, δεν ξέρεις. Είχε γράψει η Κική Δημουλά. Και αυτή είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που συμπυκνώνουν το νόημα και το περιεχόμενο του διηγήματος που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Ο οδηπόρος του Δημήτρη Νίκου από τις εκδόσεις Γλαρόλικη είναι το βιβλίο από το οποίο επιλέξαμε σήμερα αποσπάσματα για να τα μοιραστούμε μαζί σας.

Τι πρέπει τώρα εγώ να πω? Μιλάμε συνήθως καλύτερα για κάτι αφότου έχει τελειώσει. Όταν έχει γίνει πια κομμάτι του παρελθόντος μας που βλέπουμε από απόσταση ασφαλείας. Από μακριά. Σαν κάτι πια που προτιμάμε να αποφεύγουμε. Τούτο όμως δεν φαίνεται πως πρόκειται να τελειώσει. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί, έχω όμως την επιθυμία σε κάποιον να μιλήσω. Ίσως το βαφτίσω ανάγκη. Σύντομα και βιαστικά είναι τα διαλύματα που μου επιτρέπονται σε αυτή την ανηφόρα. Πρέπει οι ανάσες που παίρνω να είναι βαθιές αν θέλω να αντέξω. Πώς με λένε? Δεν έχει καμία σημασία το όνομά μου. Το έχω αποθήσει μέσα μου. Κοντεύω και ο ίδιος εγώ να το ξεχάσω. Ας με λέτε απλά Οδυπόρο. Περπατάω κάθε μέρα ασταμάτητα. Με τα πόδια, με το νου, ακόμα και τη νύχτα με όλα τα όνειρα, τα δάκρυα και τη φαντασία μου. Ορίζω τον εαυτό μου από την κίνηση. Με ορίζουν από την ακινησία. Ο στόχος μου σε όλα αυτά μονάχα ένας. Να φεύγω και να προσπερνώ. Μου το απευθύνουν συχνά ως κατηγορία, πως πουθενά δεν μένω. Ποτέ δεν στέκομαι, ούτε ανήκω. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν πως το φευγιό για μένα είναι πια μονόδρομος. Πάντα ήταν. Φεύγω από όλα τα αγριεμένα βλέμματα, τις φθονερές διαθέσεις, την ασίγαστη κακία. Προσπερνώ τα κατά συνθήκη ή όχι ψέματα, τη ζήλια, τα μισόλογα, την ακόρεστη δίψα των καιρών για αίμα και σχισμένη σάρκα, τη μυσαλλοδοξία που κατακαίει τις ψυχές. Έμαθα γι' αυτό να αναγνωρίζω σημάδια, να αποκωδικοποιώ προμηνύματα, έχοντας το ένστικτό μου για πηξίδα που λίγες φορές με έχει προδώσει. Όσο όλα τριγύρω μοιάζουν να κατρακυλούν και να πέφτουν στο κενό, εγώ τραβώ την ανηφόρα. Όσο οι άνθρωποι επιμένουν να χτίζουν τείχη, να σκάβουν χαρακώματα και να περιφράσονται, εγώ επιλέγω το άλλο μονοπάτι. Αυτός είναι τώρα ο δρόμος μου.

Από νωρίς μου φορτώθηκε στην πλάτη ένας μεγάλος σάκος, μονοκόμματος και βαρύς. Δεν είμαι σίγουρος από πότε τον κουβαλάω. Ξεχωρίζω με δυσκολία τους χρόνους, τις μέρες και τις στιγμές. Ελάχιστη σημασία έχει άλλωστε. Δεν τον επέλεξα, μα τον αισθάνομαι μαζί μου από πάντα. Κάποιος μου φόρτωσε από παιδί το σάκο αυτό στην πλάτη με ένα πρέπει. Τι πρέπει? Πρέπει. Μονότονα και επιτακτικά. Δεν τον είχα αντιληφθεί από την αρχή. Τον ένιωσα σιγά σιγά να σχηματίζεται στην πλάτη μου σαν μελάνωμα που αθόρυβα εξαπλώνεται και κατατρώει. Άρχισε να με πονά, να με κουράζει, να με κρατάει πίσω, όλο να γεμίζει και να γεμίζει. Δεν καταλάβαινα γιατί, μα έπρεπε να τον κουβαλάω, μην ξέροντας τι έχει μέσα. Ναι, δεν ξέρω, ή μάλλον δεν είμαι σίγουρος με τι είναι γεμάτος. Το βάρος του άλλοτε γίνεται περισσότερο, κάποιες φορές πάλι το νιώθω να λιγοστεύει. Δεν έχω εγώ τη δύναμη να το ελέγξω. Σάκος φτιαγμένος από έγνοιες και κακοτοπιές, από θλίψη και οργή. Υλικά σκληρά που αντέχουν τους χρόνους και τις φθορές του. Ιδανικός για τη δουλειά που τον προώρησαν. Θαρώ πως μεγαλώνει και ο σάκος παράλληλα με μένα. Σαπίζει σίγουρα μαζί μου. Το βάρος του ποτέ δεν φθήρεται. Μόνο μεγενθύνεται με τη φθορά. Μου βαραίνει την πλάτη. Μου δυσκολεύει τα βήματα. Μου σημαδεύει το δέρμα. Μου διαλύει τα κόκαλα. Όσο περπατάω, είμαι υποχρεωμένος να τον κουβαλάω, να τον υπομένω. Μα κυρίως να τον αγνοώ. Για να μην του επιτρέψω να μου διαλύσει τελικά και το όνειρο. Καμιά φορά σκέφτομαι αν τον βγάζω από πάνω μου τουλάχιστον όταν κοιμάμαι ή αν αντιλαμβάνομαι το κορμί μου σαν αίσθηση μονάχα έχοντας το βάρος του στην πλάτη μου, λες και με κάποιο τρόπο έχει ενσωματωθεί σε μένα και δεν διαχωρίζεται πια. Το πιο παράξενο πράγμα όμως είναι ότι όσες φορές τον άνοιξα για να κοιτάξω μέσα, δεν είδα τίποτα. Κενό. Είναι πάντα άδειος, σαν το μαγικό κουτί ενός ταχυδακτυλουργού που ό,τι ρίξει μέσα του αμέσως εξαφανίζεται. Κι όμως, όταν τον παίρνω στην πλάτη στην αρχή της μέρας για να ξεκινήσω τη διαδρομή μου, είναι τόσο βαρύς όσο πάντα. Ένα βαρύ κενό, μια μαύρη τρύπα που με απορροφά, γίνεται κομμάτι μου ή, πιο σωστά, γίνομαι εγώ κομμάτι της και χάνομαι. Πολλοί είναι αυτοί που με ρωτούν τι ψάχνω περπατώντας τόσες ώρες στην πόλη. Δεν είναι εύκολο να τους απαντήσω. Δεν θα με καταλάβουν. Πώς να εξηγήσω ότι βαθιά μέσα μου είμαι σίγουρος πως κοντά ή μακριά δεν μπορεί. Θα υπάρχει ένας τόπος καλύτερος, πιο ειρηνικός, πιο δίκαιος, πιο φωτεινός. Αυτός είναι που αναζητώ. Ένας τόπος με έναν άλλο ήλιο. Όλα στον ορατό κόσμο λειτουργούν σαν ένας καθρέπτης. Και πλέον ενδιαφέρομαι ελάχιστα να τα έχω καλά με κάθε λογής καθρέπτη. Οι περισσότεροι έχουν φτιαχτεί ως παραμορφωτικοί. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Δεν με ενδιαφέρει τι μου δείχνουν. Προτιμώ να τους σπάω. Αόρατος. Ξέρω πως είναι πολλοί οι άνθρωποι που θα αισθάνονταν καλύτερα αν έμεναν αόρατοι. Να μην τους αγγίζουν ούτε μάτια, ούτε χέρια. Να διαπερνούν κάθε άσχημο του ορατού κόσμου. Ναι, θα προτιμούσα να μην μπορεί να με δει κανείς. Αφού όμως δεν μπορώ να με δω με τα δικά μου μάτια,
τι από όσα ζω είναι αλήθεια και τι φαντασία. Μοιάζει όλο σαν κάποιο είδους τιμωρία, αλλά με τον καιρό έχω καταλάβει ότι είναι μέρος μιας σπάνιας ελευθερίας που μαθαίνω όλο και περισσότερο να εκτιμώ.

Από την Ανατολή ως τη Δύση, από το ξημέρωμα ως το βράδυ και ξανά ως το επόμενο χάραμα, μοιάζουν όλα αέναος κύκλος και αδιέξοδο. Τα βήματά μου όσα και οι ανάσες μου. Μια σκιά που εμφανίζεται και χάνεται γύρω μου, χωρίς να μπορώ να την προσπεράσω. Αλυσοδεμένη επάνω μου, σαν κληρονομημένη κατάρα, άδικο προπατορικό αμάρτημα, επινοημένο να δικαιολογεί την κάθε πτώση και να αποδίδει ευθύνη σε μένα, που χωρίς να ερωτηθώ, αποδέχθηκα να τη διαχειριστώ. Μουτάζουν μιαν άγνωστη απέραντη χώρα, ιδανική και άπιαστη, στην πίσω άκρη αυτής της διαδρομής. Σε μια κρυμμένη όχθη ενός αχαρτογράφη του ωκεανού που δεν έχω τα μέσα να διασχίσω. Μου ζητάνε να πνιγώ. Προσπαθούν να με δελεάσουν για να με κάνουν να σταματήσω. Με απειλούν και με φοβίζουν με όποιο τρόπο μπορούν. Απειλούν, μου χαμογελούν και με χτυπούν. Με τα πόδια μου χτυπημένα, παράλυτα, πόσο μακριά θα καταφέρω να πάω. Το ξέρω, θέλουν να με κάνουν να αμφιβάλλω αν περπατάω στα αλήθεια. Να με πείσουν ότι το σώμα μου αυθυποβάλλει στο νου την όποια κίνηση. Ότι δεν είμαι σε θέση να καταφέρω το επόμενο βήμα. Να με μετατρέψουν σε ένα πλάσμα νοχελικό που μονάχα επιβιώνει. Είναι μάταιο. Τώρα ο δικός μου παράδεισος είναι η λιγότερη κόλαση. Γκρίζες αποχρώσεις, περιορισμένη ορατότητα, σκοτεινά πρόσωπα, δαίμονες με αγγελική όψη και ενδυμασία. Η δική μου κόλαση είναι ο δικός τους παράδεισος. Δεν επιζητώ κανενός την επιβεβαίωση, ούτε το ναι, ούτε το μπράβο, ούτε καν το μήπως. Οι γνώμες τους είναι σαν fake volant, πότε εδώ, πότε εκεί. Σκορπάνε με τον πρώτο αέρα για να καταλήξουν βρώμικες στα σκουπίδια. Τις πατάνε και τις ξεσκίζουν. Φευγαλέα μόνο τις διαβάζουν και γρήγορα τις ξεχνούν. Με νοιάζει να υπάρχω ακέραιος στα δικά μου θέλω, να βαδίζω προς αυτά που ποθώ, δίχως κανενός στα δεκανίκια. Μόνος μου, ακούσιος αποστάτης, εκουσίως φυγάς και καταζητούμενος. Όπως πάντα ήμουν, αφού με τον τρόπο τους όλοι έτσι με προτιμούσαν. Ολομόναχος σε αυτό το δύσκολο δρόμο, στη δική μου ανηφόρα. Κι όσο αντέξω. Αν επιβιώσω, θα έχω νικήσει. Αν όχι, τουλάχιστον δεν θα έχω παραδοθεί αμαχητή. Νιώθω συντριπτικά μόνος, με μια μοναξιά που δύσκολα ορίζεται ή μετριέται. Το κορμί μου πέφτει στο πεζοδρόμιο σαν τσίχλα μασημένη. Το πατάνε και το ξαναπατάνε χιλιάδες πόδια αδιάφορων βιαστικών περαστικών. Δεν ξεχωρίζει πια από το υλικό του πεζοδρομίου. Άκαμπτο, στεγνό υλικό και το ίδιο, που ως σκούρα κοιλίδα βρωμιάς είναι πλέον δυσδιάκριτη. Μέρος του μεγάλου, αόριστου, κάτω. Άλλοτε πάλι αισθάνομαι τον εαυτό μου περισσότερο σαν αερικό ή φάντασμα. Καθώς περπατώ, τα αυτοκίνητα έρχονται προς το μέρος μου και εγώ δεν χρειάζεται να τραβηχτώ στην άκρη για να προστατευτώ. Δεν με χτυπούν. Περνούν από μέσα μου. Δεν υπάρχω. Δεν φαίνομαι. Και με διαπερνούν. Δεν νιώθω τίποτα. Ούτε με νιώθει κανείς. Αλόκοτο συνέστημα, όπως αλόκοτα έχουν γίνει άλλωστε όλα. Μια άλλη ελευθερία, παράξενα πιο φιλική. Αυτή η σκέψη στιγμιαία με ανακουφίζει, μέχρι το επόμενο κύμα κρύου αέρα να φτάσει στο πρόσωπό μου
για να μου θυμίσει τη σάρκα που κουβαλώ, πως είμαι εδώ, σε αυτό το σώμα που φέρω άλλοτε σαν κουφάρι και άλλοτε σαν ναό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από το διήγημα του Δημήτρη Νίκου που έχει τίτλο «Ο Διπόρος» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Γλαρόλικη». Και μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα σταθούμε στο κεφάλαιο του βιβλίου που έχει τίτλο «Θεός». Στους φλογισμένους και μοναχικούς δρόμους που ακολουθώ, πατώ συνέχεια πάνω σε παλιά χνάρια, όσων ανθρώπων ήταν εδώ πριν από μένα, στην ίδια θέση, στις ίδιες σκέψεις, φορτωμένες σε έναν άλλον ολόιδιο σάκο. Τόσες ψυχές που πόνεσαν προτού τις κάνει μέρος του ο χρόνος. Οι ανάσες και οι στεναγμοί του θαρείς αντιχούν ακόμα στα κτίρια και τα μικρά στενά της στοιχειωμένης πόλης. Είναι παντού, χωρίς κανείς να μπορεί να τους αντιληφθεί. Μας βλέπουν όλοι τους και μας ακούν, ίσως κιόλας να προσπαθούν να μας προειδοποιήσουν. Θα ορκιζόμουν πως κάποτε τους νιώθω, αμέτρητοι πρόδρομοι προφήτες, μυριάδες άσωτοι, ζηλωτές, αμαρτωλοί, λεπροί και πόρνες, άνθρωποι απλοί όλοι, που αναζητούσαν ο καθένας το δικό του ασήμαντο θαύμα, που δεν θα καταγράψει καμία γραφή, τη δική τους αληθινή ζωή. Έψαχναν εσένα. Εγώ, ο επόμενος αμαρτωλός και λεπρός που σύντομα θα σβηστεί στη λύθη, κοιτώ συχνά ψηλά και σου απευθύνομαι. Κάπου σε βρίσκω, σαν σκοτεινιάζει ο νους μου. Φέρνω τα χέρια μου στο στήθος, κλείνω τα μάτια και σε πλάθω στο μυαλό, δίχως να μπορώ να ξέρω πώς μοιάζεις. Με πατέρα, με φίλο, με σύντροφο, με κάποιο γιατρό, ίσως με ένα δικαστή ή με τιμωρό. Πλάθω αυθαίρετα μιαν εικόνα, όπως κάποτε ερήμην μου

έκλασες κι εσύ μια πραγματικότητα. Όταν ήμουν μικρός, πίστευα πως το πρόσωπο του Θεού είναι το γεμάτο φεγγάρι. Είχα δει στην τηλεόραση τη μαγική εκείνη βοβή ταινία του Μελιές και για πολλά χρόνια Θεός για μένα ήταν εκείνο το σκαμμένο, έντονα βαμμένο πρόσωπο στη φωτεινή όψη της Ελλήνης. Το κοιτούσα πολλά βράδια αγωνίας, αϊπνίας και διαφορετικών ονείρων. Του απευθυνόμουν σαν μόνη συντροφιά και ορκιζόμουν ότι το έβλεπα συχνά να μου χαμογελά. Ακριβώς όπως στα λίγα δευτερόλεπτα του ασπρόμαυρου φιλμ. Σκηνή φευγαλέα. Θα έλεγε κανείς ότι προσπαθούσε κάτι να μου πει. Ίσως και εκείνο από τότε επιχειρούσε να με προειδοποιήσει για όσα έρχονται. Δεν θα το μάθω ποτέ. Από τη μέρα που φορτώθηκα στην πλάτη μου το σάκο και ξεκίνησα να περπατάω, η εικόνα εκείνη του Θεού άρχισε να φθήνει μέσα μου, ώσπου έσβησε εντελώς. Το φεγγάρι μετατράπηκε για μένα σε έναν άσχημο και άγωνο βράχο που γυρίζει εδώ και εκεί αλλάζοντας απλώς την εικόνα και το ασθενικό φως που μας επιστρέφει. Το λαμπερό και καλοσυνάτο πρόσωπο που με αγάπη θυμόμουν από παιδί έχει γίνει πια ένα κακοφτιαγμένο σχέδιο από μολύβι. Ήταν σαν να μην υπήρχε καν. Χειρότερα, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Μια παρέστηση. Γέννημα ενός διαταραγμένου μυαλού. Μιας ολότελα άρρωστης πραγματικότητας.

Αλίμονο, πασχίζω πάντα να αφήνω φως να φτάσει στα κουρασμένα μάτια. Δες πόσο αδύναμο είναι αυτό το φως, όπως η φλόγα ενός μικρού καντιλιού σε λησμονημένα μνήματα. Τα μάτια είναι ασυνήθιστα, μοιάζουν να αντιστέκονται στη θέρμη και τρεμοπαίζουν από φόβο. Χνότα παγωμένα δραπετεύουν από το στόμα μαζί με μια ακόμη παράκληση μέσα από τα δόντια για να σβήσει σχεδόν αμέσως στη βραδινή ομίχλη. Μάρτυράς μου η σιωπή. Αυτή μονάχα μπορεί να βρίσκει δύναμη. Ο θάνατος ξεδιπλώνει πλατιά τις μαύρες φτερούγες του, σκεπάζοντας τα πάντα, όπως τα βαριά σύννεφα που απειλούν με καταιγίδα. Τα σημάδια ήδη υπήρχαν. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Οι άνθρωποι είναι απαίδευτοι στις σιωπές και εγώ πια τα λόγια δεν τα αντέχω. Και όταν επιχείρησα κάποιες φορές να τα χρησιμοποιήσω, οι άνθρωποι με παρότριναν να αγκαλιάσω τη σιωπή, ακριβώς επειδή δεν την ακούν και δεν την καταλαβαίνουν. Αγνοούμε ευκολότερα ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Όμως τώρα πώς να αγνοήσω τούτη τη μικρή φλόγα? Δεν απομένουν και για αυτήν παρά μόνο λίγες στιγμές που ασθενική θα παλεύει να κλέψει λίγο χρόνο παραπάνω. Λίγο ακόμα μπορεί να τρεμοπαίζει, να δείξει πως ζει, πως μπορεί και άλλο να φωτίζει. Μετρημένος χρόνος για μια μετρημένη ζωή. Σφυρί στο κεφάλι μου η αγωνία, με χτυπά. Δηλητήριο κυλάει στις φλέβες η αδυναμία. Πόσο μπορεί κανείς να αντέχει, να υπομένει? Πώς γίνεται το αδύνατο δυνατό? Αλίμονο, σε τούτο τον ξερό άγωνο τόπο της ύψης και της ασφυξίας, δεν μπορώ, ούτε δικαιούμαι πια να αναρωτιέμαι. Μόνο τη μικρή φλόγα να ατενίζω από μακριά, τη φλόγα αυτή που ολοέναργο σβήνει. Μαζί θα σβήσουμε πριν το σούρουπο, για να έρθει η αυγή, να βρει ξανά ένα κενό ζωής σαρκείο, για να παραδώσει στο φως της νέας μέρας. Πόσο μάταιο, αλήθεια, και κουραστικό. Αλίμονο, τρεμοπαίζω και σβήνω σαν την παράκληση αυτή στη βραδινή ομίχλη. Τα ρολόγια σημαίνουν το τέλος άλλης μιας μέρας και τούτη τη νύχτα που ήρθε λίγα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν έχω πια αυτή την πολυτέλεια. Νύχτα στο σπίτι, στην πόλη, στο μυαλό και πιο βαθιά στις αστισμένες σκέψεις μου. Δεν σταματώ όμως ποτέ να περιμένω. Όσο περπατώ, περιμένω. Και αν ο κόσμος γύρω μου δεν μου το επιτρέπει, η φαντασία και η ψυχή μου μπορούν να γεννούν συνέχεια καινούριους κόσμους, ολόκληρους, πολύχρωμους και αληθινούς.

Τα βήματά μου έχουν βαρύνει. Βγάζει συνεχώς το στόμα μου λόγια παράξενα, ακατάληπτα, ανάσα στην ανάσα. Γεννήματα όλα ενός απροσδιόριστου φόβου που συνήθισα πια να αναγνωρίζω. Ναι, συχνά και οι ανάσες μου ακόμα ακατάληπτες. Αναπνέω και ακούω άναρθρες κραυγές. Η πόλη γύρω μου μυρίζει φωτιά από παντού και θάνατο. Κι εγώ περπατώ ανάμεσα σε ζωντανούς νεκρούς που μου χαμογελούν άψυχοι και αμήχανοι σαν φθηνές πλαστικές κούκλες σε παρατημένη σκοτεινή βιτρίνα. Μηχανικά, υπνοτισμένοι από τις δικές τους ψευδεστήσεις, οι άνθρωποι υποδέχονται ξανά το σκότος με τιμές. Αφήνεται ο κόσμος στη βαριά δυσάρεστη οσμή της φθοράς να τους λυτρώσει από τα μύχια άχθη, χωρίς αισθήσεις, χωρίς λογική και αντίσταση. Κι εγώ πάντα περπατώ. Δεν μου μένει άλλη επιλογή παρά να περπατώ. Επιχειρώ να φύγω, να γκρεμίσω τους τοίχους που με περιορίζουν, να ζήσω για να μιλήσω, να φωνάξω τη μέρα που τα ζωογόνα κύματα του ήλιου θα έρθουν να αναταράξουν ξανά τις άμυνές μας. Το φως είναι εκεί, πάντα μπροστά μου, και δεν θα το αφήσω να χαθεί. Όσο μεγάλη κι αν μοιάζει η απόσταση από την έξοδο, θα συνεχίζω. Και ο σκοπός αυτός μετατρέπει την κούρασή μου σε κινητήριο δύναμη. Συνεχίζω προς αυτό το φως που με περιμένει.

Δημήτρης Νίκου, ο Διπόρος, από τις εκδόσεις Γλαρόλικη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Μούσιου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Το θέατρο της Κυριακής. Θα ακούσετε την κωμωδία του Πλάφτου, μια κούπα γεμάτη με χρυσάφι.

Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Μιχάλης Καλογιάννης, Εφαίστειος Θεός. Γιάννης Αργύρης, Ευκλείον. Λούλα Ιωαννίδου, Σταφύλα, Οικονόμα του. Λουίζα Ποδηματά, Ευνομία. Ζώρας Τσάπελης, Μεγάδωρος. Ευθύμιος Καρακατσάνης, Στροβίλος. Μανώλης Δεστούνης, Άνθραξ. Νάσος Κεδράκας, Κογκρίων. Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, Ένας Δούλος. Γιώργος Ζαχαριάδης, Λυκονίδης. Έλντα Αθανασάκη, Φεδρία. Το έργο «Μια κούπα γεμάτη με χρυσάφι» του Πλάφτου μετέφρασε και προσύρμοσε για το ραδιόφωνο η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Η μουσική επιμέλεια είναι της Σοφίας Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Κώστα Κροντιρά.

0: επειδή μπορεί να μην ξέρετε ποιος είμαι, επιτρέψατε μου να συστηθώ. Είμαι ο Λάρ Φαμιλιάρης, ο φύλακας και το πνεύμα του σπιτιού, από που μόλις βγήκα. Χρόνια και χρόνια προστατεύω αυτό το σπίτι, τον νοικοκύρη του, τον πατέρα του νοικοκύρη και τον παππού του. Ο παππούς του μάλιστα, εδώ και πολύ καιρό, άφησε στη φύλαξή μου με πολλή μυστικότητα και πολλούς ιερούς όρκους ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Το είχε θάψει κάτω από την εστία και με όρκησε στην τιμή μου να του τα φυλάω καλά. Στο κρεβάτι του θανάτου του, φιλάργυρος όπως ήταν, δεν είπε λέξη για τα λεφτά στο γιο του. Προτιμούσε να αφήσει το γιο του στην ψάθα παρά να του πει για τον κρυμμένο θησαυρό. Το μόνο που του άφησε ήταν λίγη γη, από όπου με τα βίας θα μπορούσε να βγάλει το ψωμί του με μόχθο και υδρότα. Έτσι πέθανε ο γέρος που μου είχε εμπιστευτεί τα λεφτά και εγώ άρχισα να παρακολουθώ το φέρσιμο του γιου απέναντί μου, αν θα έκανε το καθήκον του περισσότερο ή λιγότερο από τον πατέρα του. Αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ λιγότερο συνεπής από τον πατέρα του και μου δείξε πολύ λιγότερο σεβασμό. Έτσι κι εγώ έκανα το ελάχιστο δυνατό για αυτόν. Πέθανε κι αυτός και ο απογονός του ήταν ο γιος που έχει τώρα το σπίτι. Έχει τον ίδιο χαρακτήρα με τον πατέρα του και τον παππού του. Αλλά έχει μια κόρη. Αυτή είναι πολύ καλή μαζί μου. Κάθε μέρα μου προσφέρει λιβάνι, κρασί ή κάτι άλλο. Α, και λουλούδια. Κι εγώ, για να την ευχαριστήσω για τις περιποιήσεις της, κανόνισα να βρει ο Ευκλείωνας, δηλαδή ο πατέρας της, στο θησαυρό και να μπορέσει έτσι να την παντρέψει, αν θέλει. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος νέος από καλή οικογένεια την έχει κάνει κιόλας δική του. Αυτός ξέρει ποια είναι, αλλά εκείνη δεν ξέρει και ο πατέρας δεν έχει ιδέα. Τη νομίζει ακόμα κόρη. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι να βάλω έναν ηλικιωμένο κύριο που μένει δίπλα να τη ζητήσει σε γάμο. Έτσι θα είναι πιο εύκολο για τον νέο αυτόν που την αποπλάνησε να μιλήσει. Ο γέρος κύριος είναι θείος του νέου. Ξέρετε, αυτόν που την παρέσυρε εκείνη τη νύχτα. Ήταν παραμονή του θεριστή. Να, ο κύριος του σπιτιού. Φωνάζει όπως πάντα. Διώχνει τη γριά οικονόμα για να μην τον δει. Θα ρω πως θέλει να ρίξει μια ματιά στα λεφτά του για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν του τα άκλεψε. Μα πηγαίνω εγώ. Ο ρόλος μου τελείωσε.
1: Έλα, ξεκουμπήσου. Έξω, λέω, από εδώ. Χαμένο κορμί. Όλο χώνεις τη μύτη σου και κατασκοπεύεις.
2: Τι έκανα. Αυτό θέλω να ξέρω. Γιατί χτυπάς μια φτωχή βασανισμένη γυναίκα?
1: Για να γίνεις ακόμα πιο βασανισμένη και για να υποφέρεις τόσα όσα τραβάω κι εγώ από σένα.
2: Μα γιατί με πετάς έξω από το σπίτι?
1: Γιατί? Μήπως πρέπει να σου δώσω και εξηγήσεις? Μα το Θεό, πας γυρεύοντας για να σε μαυρίσω στο ξύλο. Άντε, φύγε έξω από την πόρτα. Περπάτα! Ορίστε, για κοίτα, αυτό το λέει αυτή περπάτημα. Ακουδώ! Περίμενε να πάρω κανένα ραβδί ή καμτσίκι και θα δεις για πότε το παρατάς το βήμα της χελώνας.
2: Που να με μαστιγώνουν οι θεοί στις γαλέρες αν υπομείνω αυτή τη σκλαβιά περισσότερο.
1: Τι μουρμουρίζει αυτή η γριά στρικλά? Καλά, λέω εγώ, να σου βγάλω και τα δυο τα μάτια καταραμένη παλιόγρια. Έτσι δεν θα έχεις ούτε να παρακολουθείς τις δουλειές μου. Πήγαινε τώρα, ουστ, πιο μακριά. Καλά είσαι, καλά. Στάσου εκεί, στάσου. Μα τον Ηρακλή, αν κουνήσεις έστω και ένα δάχτυλο ή ένα νύχι, θα σε κρεμάσω. Μα τον Ηρακλή θα το κάνω. Είναι η χειρότερη βρωμόγρια που έχω δει και δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Κάθε μέρα τρέμω ότι θα με τυλίξει με κάποιο πονηρό κόλπο ή ότι θα ξετρυπώσει το κρυμμένο χρυσάφι. Αυτή έχει μάτια και πίσω από το κεφάλι της, να την πάρει άλλος. Τώρα πρέπει να πάω να ρίξω μια ματιά στο χρυσάφι μου να δω αν είναι ακόμα εκεί που το έβαλα. Με τρελαίνει η έγνοια για δάφτο.
2: Ο Θεός να με συγχωρέσει αν ξέρω τι βασανίζει τον αφέντη μου. Μήπως του στρίψε. Με βγάζει από το σπίτι έτσι 10 φορές την ημέρα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αλήθεια, δεν ξέρω. Καμιά φορά μένει άγρυπνος όλη νύχτα και έπειτα όλη μέρα κάθεται κλεισμένος στο σπίτι σαν κανένας ακάτης. Τι καημένη κόρη του που περιμένει παιδί, πώς θα την σώσω από την ατίμωση, δεν ξέρω. Θα πρέπει να τα σκεπάσουμε κάπως. Αλήθεια, ο Θεός ξέρει πώς. Αχ, δεν μου απομένει τίποτα άλλο φαίνεται από το να κάνουμε ένα γιώτα κεφαλαίο εγώ και κρεμάλα.
1: Όλα είναι εντάξει, ευτυχώς. Μου φύγει ένα μεγάλο βάρος. Στα φύλλα, στα φύλλα μπορείς να μπεις μέσα και να έχεις το νου σου,
2: Να έχω το νου μου, για ποιο λόγο. Σαν πως πρόκειται να κλέψει κανείς το σπίτι. Είμαι σίγουρη πως δεν υπάρχει τίποτα που να έχει αξία. Άλλο από αράχνες δεν υπάρχει σε αυτό το σπίτι.
1: Θα ήθελες ο Ποσειδώνας να με κάνει πλούσιο σαν το βασιλιά Φίλιππο ή το Δαρείο, Θα κρατήσω τις αράγνες μου, σε ευχαριστώ και θέλω να μην πάθουν τίποτα. Είμαι ένας φτωχός άνθρωπος και πολύ ευχαριστημένος με την κατάστασή μου. Παίρνω ό,τι μου δίνουν οι θεοί. Μπες μέσα και κλείδωσε την πόρτα.
2: Καλά.
1: Θα γυρίσω σε 2 λεπτά. Και πρόσεξε, μην αφήσεις κανένα ξένο να μπει στο σπίτι, Κάποιος μπορεί να έρθει να ζητήσει φωτιά. Σβήσ' τη φωτιά. Έτσι δεν μπορούν να ζητήσουν φωτιά. Ακούς?
2: Ναι.
1: Αν όλες οι φωτιές δεν είναι σβηστές όταν θα γυρίσω, θα σβήσω εσένα. Κι αν κάνει ζητήσει νερό, πες πως στέρεψε το πηγάδι. Μαχαίρια, μπαλτάδες, γουδιά και γουδοχέρια, ό,τι εργαλείο από αυτά που δανείζονται πάντα οι γειτόνοι, πες πως μας τα κλέψαν όλα, Δεν θέλω ψυχή να μπει στο σπίτι όσο λοιπόν. Ακούς τι σου λέω. Και η ίδια η θεά τύχη να μας κάνει επίσκεψη, μην την αφήσεις να περάσει.
2: Αυτή δά είναι η τελευταία που θα έρθει. Ούτε από μακριά δεν έχει πλησιάσει αυτό το σπίτι.
1: Μάζεψε τη γλώσσα σου και πήγαινε μέσα.
2: Καλά, καλά, θα πάω μέσα και θα μαζέψω.
1: Και σύρτω στην πόρτα και με τους 2 σύρτες, ακούς.
2: Καλά.
1: Θα γυρίσω σε 1 λεπτό. Θα προτιμούσα να μην ήταν ανάγκη να βγω. Ο Θεός ξέρει πως δεν θα το κουνούσα από το σπίτι αν μπορούσα να κάνω άλλος. Αλλά έχω μια δουλειά που δεν παίρνει αναβολή. Ο πρόεδρος του σωματείου μας έχει μια δωρεά να μοιράσει. Και αν δεν παρουσιαστώ να ζητήσω το μερίδιό μου, όλοι θα υποπτευτούν ότι έχω κάποιο κομπόδε μακρυμένο στο σπίτι μου. Οπωσδήποτε. Δεν θα φανεί φυσικό ένας φτωχός άνθρωπος να χάσει ένα δώρο όσο και μικρό να είναι. Περίεργο πράγμα όμως, Τώρα που παίρνω όλες τις προφυλάξεις να κρατήσω το μυστικό μου από τους ανθρώπους, όλοι φαίνεται να το ξέρουν. Μου δείχνουν περισσότερο σεβασμό από άλλοτε. Έρχονται, στέκονται, μου μιλούν, μου σφίγγουν το χέρι, μου εύχονται καλή υγεία. Με ρωτάνε τι κάνω, πώς πάνε οι δουλειές. Πρέπει να πηγαίνω τώρα και να γυρίσω σπίτι όσο μπορώ πιο γρήγορα.

0: Ελπίζω να καταλαβαίνεις, Μεγάδωρε, ότι σου μιλώ όπως μόνο μια αδελφή έχει το δικαίωμα να σου μιλήσει για το δικό σου το συμφέρον και όπως μου υπαγορεύει η συνείδησή μου. Ξέρω, ξέρω ότι κανένας άντρας δεν αγαπάει την αδελφή του. Ολοφλιαρού με λένε. Και έχουν δίκιο. Δεν γεννήθηκε ακόμα η γυναίκα που θα κρατήσει τις σκέψεις της για τον εαυτό της. Αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι ο πιο κοντινός σου συγγενής και εσύ ο πιο κοντινός μου. Είναι φυσικό να συζητάμε τα πράγματα μαζί και να δίνουμε ο ένας τον άλλον την καλύτερη δυνατή συμβουλή. Όχι ο ένας να μην έχει ιδέα τι συμβαίνει στον άλλον ή να φοβόμαστε να μιλήσουμε ειλικρινά. Θέλω να μην έχω μυστικά από σένα και ελπίζω κι εσύ να μην έχεις από μένα. Γι' αυτό σε έφερα εδώ, έξω από το σπίτι μας, για να συζητήσουμε ιδιαιτέρως τις δουλειές σου.
1: Προσκυνώ, ωραία μου κυρία.
0: Μα, μα, για ποιαν μιλάς? Ποια είναι η ωραία σου κυρία?
1: Εσύ βέβαια, είσαι η καλύτερη γυναίκα που ξέρω.
0: Εγώ, αλήθεια, έτσι το λες?
1: Όπως προτιμάς.
0: Δεν κάνει να λες τέτοια ψεματάκια, αγαπημένε μου αδελφέ. Καμιά γυναίκα δεν μπορεί να είναι η καλύτερη που ξέρεις. Μάλλον η κάθε μια είναι χειρότερη από την άλλη.
1: Συμφωνώ, αδελφή μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, πρόσεξέ με μια στιγμή, σε παρακαλώ.
1: Έγινε. Στις προσταγές σου.
0: Σκεφτόμουν τι πρέπει να κάνεις για το συμφέρον σου και γι' αυτό ήρθα να σε συμβουλέψω.
1: Είσαι πολύ καλή, όπως πάντα, αγαπημένη μου αδελφή.
0: Και θέλω να κάνεις ό,τι σου πω.
1: Τι συμβαίνει?
0: Για να είσαι κερδισμένος και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον και για να κάνεις οικογένεια.
1: Θεέ μου, όχι, όχι.
0: Θα ήθελα να σε δω παντρεμένο.
1: Φωνικό, βοήθεια.
0: Τι έπαθες?
1: Το να μιλάς για γάμο είναι σαν να μου τεινάζεις με μια πέτρα τα μυαλά μου στον αέρα.
0: Σαχλαμάρες. Κάνε όπως σου λέει η αδελφή σου.
1: Αν ήταν για κάτι ευχάριστο.
0: Είναι για το καλό σου.
1: Ω Θεέ, καλύτερα να πεθάνω παρά να παντρευτώ. Καλά, καλά. Παίρνω όποια θέλεις. Αλλά με έναν όρο. Θα έρθει σπίτι μου αύριο και θα φύγει μεθαύριο με τα πόδια μπροστά. Λοιπόν, με αυτόν τον όρο ποια θα είναι? Φέρ την εδώ και παράγγειλε το γαμήλιο τραπέζι.
0: Άστα, άστα αυτά. Μπορώ να σου βρω ένα κορίτσι με μεγάλη πρίκα. Γυναίκα μάλλον μεσόκοπη, αν θέλεις να κάνω τα προξενιά για σένα.
1: Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?
0: Και βέβαια.
1: Υπόθεσε ότι ένας ηλικιωμένος άντρας παντρεύεται μια ηλικιωμένη γυναίκα. Υπόθεσε έπειτα ότι αυτός ο ηλικιωμένος κύριος,
0: ναι,
1: από μια εξαιρετική εύνοια της τύχης την κάνει έγκυο. Δεν νομίζεις ότι είναι σαν να καταδικάζει το παιδί να ονομαστεί μεταθανάτιος και να μεγαλώσει ορφανό? Εγώ το νομίζω. Πάντως, όπως έχουν τα πράγματα, θα ρω πως μπορώ να σε απαλλάξω από τον κόπο να μου βρεις γυναίκα. Δόξα στους θεούς και τους προγόνους μου, τα οικονομικά μου είναι μια χαρά. Όσο για αυτές τις μεγάλες πολύφερνες κυρίες με τις αγριοφωνάρες, τους αυταρχικούς τρόπους, τις καρότσες από ελεφαντόδοντο και τα φανταχτερά φουστάνια, όχι, ευχαριστώ. Αυτές οι γυναίκες κάνουν τους άνδρες σκλάβους της πατάλης τους.
0: Λοιπόν, Μεγάδωρε, ποια είναι αυτή που θέλεις να παντρευτείς?
1: Θα σου πω. Ξέρεις κάποιον ευκλείωνα που μένει δίπλα? Μάλλον φτωχός άνθρωπος.
0: Ναι, τον ξέρω. Φαίνεται πολύ αξιοπρεπή.
1: Έχει μια κόρη. Αυτή θέλω να παντρευτώ. Τώρα μην αρχίσεις τις φωνές, ξέρω τι θα πεις, ότι είναι φτωχιά, το ξέρω. Αλλά φτωχιά ή όχι, μ' αρέσει.
0: Οι θεοί να σε προστατεύουν.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Τότε δεν έχεις τίποτα άλλο να μου πεις?
1: Στο καλό, αδελφή.
0: Επίσης, αδελφέ.
1: Θα πάω να δω τον Ευκλείωνα τώρα, αν είναι στο σπίτι του. Μπα, νάτος, έρχεται. Αναρωτιέμαι που ήταν.
2: Καλά έλεγα εγώ ότι πάω στα χαμένα. Δεν ήθελα να φύγω από το σπίτι. Πήγα, αν και μέσα μου έλεγα να μην πάω. Δεν φάνηκε κανείς. Ούτε οι άλλοι γειτόνιοι, ούτε ο πρόεδρος να μοιράσει λεφτά. Τώρα πρέπει να γυρίζω σπίτι δύο φορές πιο γρήγορα. Είμαι έξω, αλλά ο νους μου είναι μέσα όλη την ώρα.
1: Ω, Ευκλείωνα! Ελπίζω να είσαι καλά και ευτυχής, και τώρα και πάντοτε.
2: Ευχαριστώ, Μεγάδωρε. Οι θεοί να είναι μαζί σου.
1: Πώς θα πας, από υγεία καλά, ελπίζω,
2: Ένας πλούσιος δεν καλομιλάει σε ένα φτωχό χωρίς λόγο. Ξέρει ότι έχω λεφτά, γι' αυτό μου κάνει γλυκές.
1: Μα είσαι αλήθεια καλά, πιστεύω.
2: Μα όχι τόσο καλά όσο θα ήθελα να είμαι. Από οικονομικά δηλαδή.
1: Όταν είναι κανείς ευχαριστημένος, είναι τυχερός. Έχει ό,τι του χρειάζεται για να ζήσει καλά.
2: Η γριά του έχει πει για τα λεφτά, το ξέρω. Είναι φως φανάρι.
1: Γιατί μονολογεί, τι?
2: Μα τους θεούς θα της κόψω τη γλώσσα. Θα της βγάλω τα μάτια μου, της μπω στο σπίτι.
1: Μα μόνο σου μιλάς, τι λες?
2: Μα γκρινιάζω με τη φτώχεια μου. Έχω μια κόρη, ξέρεις, ανήπαντρη. Δεν έχω να της δώσω πρίκα. Και δεν βρίσκεται κανείς να με ξελαφρώσει από δάφτη.
1: Α, μην το λες αυτό, Ευκλείωνα. Κάποιο θα βρούμε για αυτήν. Mm. Θα σε βοηθήσω. Ναι. Αν μπορώ να κάνω κάτι, πες μου μόνο και θα το κάνω. Στο υπόσχομαι.
2: Υπόσχεται, αλλά στην πραγματικότητα ζητάει. Έχει ανοίξει ένα στόμα να περιμένει να καταπιεί το χρυσάφι.
1: Μα τι λέει.
2: Βαστάει ψωμί στο ένα χέρι και πέτρα στο άλλο.
1: Ευκλείωνα.
2: Ένας πλούσιος που κολακεύει ένα φτωχό δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Σου δίνει το χέρι σαν φίλος και είναι έτοιμος να σου φέρει καμιά. Τους ξέρω καλά, σα τρίδια κολλάνε σε ό,τι αγγίξουν.
1: Σε παρακαλώ, δώσε μου την προσοχή σου, Ευκλείωνα. Αν δηλαδή αξίζει την προσοχή σου κάτι που μας αφορά και τους δυο μας.
2: Θεέ μου, το έχει βάλει για καλά στο μάτι το χρυσάφι. Κάποια ματσαράγκα έχει στο νου του σίγουρα. Πρέπει να ρίξω μια ματιά στο σπίτι να δω αν είναι όλα εντάξει.
1: Φεύγεις. Μα για πού το βάλες?
2: Θα γυρίσω αμέσως. Πρέπει να κοιτάξω κάτι στο σπίτι.
1: Αχ, Θεέ μου. Φοβάμαι ότι θα νομίσει πως τον κοροϊδεύω αν του μιλήσω για την κόρη του και ζητήσω το χέρι της. Φαίνεται ο πιο σφιχτός κακομοίρης που έχω δει ποτέ μου.
2: Όλα είναι καλά. Νάτος. Δόξα στους θεούς. Μια και βρίσκεται εκεί, εντάξει. Έχω παραγίνει καχύποπτο. Κόντεψα να τρελαθώ από την ανησυχία πριν πάω μέσα. Λοιπόν, Μεγάδωρε, εδώ είμαι. Ναι. Τι ήθελες να μου πεις, είμαι στις διαταγές σου.
1: Ω, με καταϋποχρεώνεις. Θέλω να σου ζητήσω κάτι και σε παρακαλώ, μη διστάσεις να μου πεις ακριβώς τι γνώμη έχεις.
2: Εφόσον δεν πρόκειται για κάτι που θα προτιμούσα να μην πω τη γνώμη μου.
1: Από τι οικογένεια νομίζεις πως κατάγομαι?
2: Από πολύ καλή οικογένεια, είμαι βέβαιος.
1: Τι ξέρεις για το χαρακτήρα μου?
2: Τέλειος χαρακτήρας.
1: Και η φήμη μου?
2: Δεν έχω ακούσει τίποτα κακό.
1: Ξέρεις την ηλικία μου?
2: Πολύ καλή ηλικία, πιστεύω δηλαδή. Και πολύ καλές καταθέσεις στην τράπεζα.
1: Μου επιτρέπεις να σου πω ότι πάντα σε θεωρούσα έναν ευυπόληπτο και τίμιο πολίτη?
2: Βρίσκεται στα χνάρια του χρυσαφιού. Λοιπόν, τι είναι, τι μπορώ να κάνω για σένα?
1: Μια και ξέρουμε καλά ο ένας τον άλλον, ελπίζω να είναι και για τον δυο μας το συμφέρον και για το συμφέρον της κόρης σου, αν σου ζητήσω την κόρη σου σε γάμο. Παρακαλώ, πες μου ότι συμφωνείς.
2: Μα Μεγάδωρε, δεν είναι πράγματα αυτά.
1: Μα γιατί?
2: Δεν είναι ανταξιώσου να κοροϊδεύεις ένα φτωχό, αθώο άνθρωπο που δεν έκανε ποτέ κακό σε κανένα. Ούτε σε σένα, ούτε στους δικούς σου. Είμαι βέβαιος ότι κανένας λόγος ή πράξη μου δεν αξίζει τέτοιο φέρσιμο.
1: Μα Θεέ μου, δεν είχα καμιά πρόθεση να σε πειράξω. Δεν έχω τέτοιο σκοπό, ούτε που θα μου περνούσε από το νου να κάνω ένα τέτοιο πράγμα.
2: Τι νόημα έχει τότε να ζητάς την κόρη μου?
1: Να, σκέφτηκα ότι θα έβγαινες κερδισμένος αν συγγενέψεις μαζί μου, όπως εγώ με το να συγγενέψω με σένα και την οικογένειά σου.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα εγώ, Μεγάδωρε, είναι ότι είσαι ένας πλούσιος άνθρωπος, άνθρωπος με επιβολή. Και ότι εγώ είμαι φτωχός.
1: Μα...
2: φτωχότερος από φτωχός.
1: Τι σημασία
2: το
1: έχει?
2: Το δεύτερο πράγμα που σκέφτηκα, το να σε κάνω δηλαδή γαμπρό μου, είναι σαν να ζεύεις μαζί ένα βόδι και ένα γάιδαρο. Εσύ θα είσαι το βόδι και εγώ ο γάιδαρος. Όντας, άκουσέ με, όντας ανήμπορος να τα βγάλω πέρα με το βάρος που μου αναλογεί εγώ ο γάιδαρος, θα βρεθώ να κυλιέμαι στη λάσπη και εσύ το βόηδι θα έχεις τελείως ξεχάσει την ύπαρξή μου.
1: Μα σε παρακαλώ.
2: Η δική σου η τάξη δεν θα με δεχτεί. Η δική μου θα με διαγράψει. Αν παρουσιαστεί ανάγκη για διαζύγιο ή οτιδήποτε, δεν με βλέπω καλά ούτε στον ένα στάβλο ούτε στον άλλον. Τα γαϊδούρια θα μου δείχνουν τα δόντια τους και οι ταύροι τα κερατά τους.
1: Αστιεύεσαι τώρα, μα.
2: Ένας γάιδαρος που προάγεται στου ταύρου το στάβλο είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντα.
1: Σαχλαμάρες. Το να συνδεθείς με μια τίμια οικογένεια δεν μπορεί να σε βλάψει. Άκουσε τη συμβουλή μου. Δέξου την πρότασή μου και άσε με να παντρευτώ την κόρη σου.
2: Δεν έχω πεντάρα πρίκα να της δώσω.
1: Μην της δίνεις ούτε μισή πεντάρα. Θα μου δώσει την αρετή της και το καλό της όνομα. Αυτό είναι αρκετή πρίκα.
2: Στο λέω, μπας και έχεις την εντύπωση ότι έχω βρει κανένα κρυμμένο θησαυρό.
1: Μην προσθέτεις τίποτα. Τα ξέρω όλα για σένα.
2: Τι.
1: Θα μου τη δώσεις λοιπόν?
2: Όπως ορίζεις. Παντοδύναμε Ποσειδώνα. Τι είναι αυτό, καταστράφηκα.
1: Τι συμβαίνει?
2: Είμαι βέβαιος πως άκουσα τσάπα.
1: Έχω κάποιον που σκάβει το περιβόλι. Πού στο διάολο πήγε τώρα? Εξαφανίστηκε χωρίς την παραμικρή εξήγηση. Άρχισε να με αντιπαθεί γιατί ήθελε να γίνουμε φίλοι. Έτσι είναι ο κόσμος. Μόλις ο πλούσιος ξανοιχτεί λίγο με το φτωχό, Ο τελευταίος αμέσως μαζεύεται, γίνεται καχύποπτος, προσβάλλεται. Και όταν πια την έχει χάσει την ευκαιρία, ξαναγυρίζει με την ουρά στα σκέλια, αλλά είναι αργά.
2: Μα το κεφάλι του Ηρακλή στα φύλλα. Αν δεν σου ξεριζώσω τη γλώσσα, σου δίνω το δικαίωμα να βάλεις όποιον θέλεις να μου κόψεις το λαιμό. Ακούτε. Λοιπόν, τι λέγαμε, Μεγάδωρε.
1: Μα δεν μου λες Ευκλείωνα. Τι παιχνίδι παίζεις μαζί μου. Φαίνεται ότι με παίρνεις για κανένα ξεμοραμένο, πράγμα που απέχει πολύ από την αλήθεια, σε βεβαιώ.
2: Όχι, Μεγάδωρε, συμπάθαμε. Δεν παίζω παιχνίδια με κανέναν. Δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός μου.
1: Λοιπόν, τι λες. Θα μου τη δώσεις την κόρη σου.
2: Ναι, με τους όρους που είπα σχετικά με την πρίκα.
1: Τότε μου το υπόσχεσαι.
2: Ναι, στο υπόσχομαι.
1: Ας ευλογήσουν οι θεοί αυτή την ένωση.
2: Μακάρι, και μην ξεχάσεις αυτό που είπαμε.
1: Ποιο?
2: Είμαστε σύμφωνοι ότι η κόρη μου δεν έχει πρίκα.
1: Ω, δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
2: Μπορεί και όχι, αλλά ξέρω πως εσείς οι αρχοντάδες μπερδεύετε τις συμφωνίες. Τα συμφωνημένα βγαίνουν να μην είναι συμφωνημένα και ανάποδα, όπως σας συμφέρει δηλαδή.
1: Είμαι βέβαιος ότι δεν θα διαφωνήσουμε σε τίποτα οι δυο μας. Και ο γάμος, υπάρχει κανένας λόγος για να μην γίνει σήμερα?
2: Κανένας απολύτως. Πολύ ωραία.
1: Θαυμάσια. Στροβίλο! Θέλω να έρθεις αμέσως μαζί μου στην αγορά.
3: Ναι, αφεντικό, έρχομαι.
1: Και τώρα ας πηγαίνουμε.
2: Το ξεφορτωθήκαμε κι αυτόν. Ω Θεοί, τι κάνουν τα λεφτά. Στοιχηματίζω ότι άκουσε πως έχω θησαυρό κρυμμένο στο σπίτι. Αυτόν κυνηγάει. Γι' αυτό δείχνει τόσο ενθουσιασμό για το γάμο. Πού είσαι, φλίαρη, που διέδωσες στους γειτόνους ότι έχω πρίκα για την κόρη μου. Στα φύλλα! Σε φωνάζω! Κουφίλησε! Ανασκουμπό σου και καθάρισε όλα τα γυαλικά. Παντρεύω την κόρη μου σήμερα με το Μεγάδωρο.
4: Οι θεοί να ευλογήσουν. Αλλά για το όνομα των θεών δεν μπορεί να παντρευτεί έτσι στα ξαφνικά.
2: Βούλωσε το και πήγαινε. Να είναι όλα έτοιμα όταν γυρίσω από την αγορά. Και κλείδω στο σπίτι. Δεν θα λείψω για πολύ.
4: Αχ, θεοί, τι θα κάνω τώρα. Αυτό είναι θάνατος για μένα και για την νεαρή κυρά μου. Όλα θα φανερωθούν τώρα. Η ατίμωσή της και το μωρό. Πρέπει να πάω να κάνω, κατά πως προστάζει τα αφεντικό, να τα ετοιμάσω όλα πριν γυρίσει. Ωραία έμπλεξα αυτή τη φορά.

0: Λοιπόν, όλα τα ψώνια και σας τους μαγείρους και τα κορίτσα θέλει το αφεντικό μου να τα χωρίσω όλα σε δύο μέρη.
1: Ναι, μα πώς. Κανείς δεν πρόκειται να με χωρίσει τα δύο. Μα τον Ηρακλή, πες μου μόνο πού πρέπει να πάω και θα πάω ολόκληρο.
2: Παλιό κατεργάρι, δεν φαντάζομαι να έχεις αντίρρηση αν σου κόβανε και καμιά φέτα.
0: Δεν εννοούσα αυτό, άνθραξ. Και δεν χρειάζονται υπονοούμενα. Ακούστε τώρα.
3: Ναι.
0: Ο κύριος μου παντρεύεται σήμερα.
1: Πιανού την κόρη παίρνει.
0: Του γείτονά του, του Ευκλείωνα την κόρη. Γι' αυτό θέλει να του στείλει τα μισά φαγόσιμα και ένα μάγειρα με μια κοπέλα, αυλητρίδα.
1: Τι δηλαδή, η μισή θα πάμε εκεί και η μισή στο δικό σου σπίτι?
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μπορούσε ο γέρος να κάνει ένα γαμήλιο τραπέζι για την κόρη του? Τι θες να πεις με αυτό το...
0: Τι θέλω να πω? Ότι πιο πολλά θα βγάλει στίβοντας μια πέτρα παρά αυτό το γεροζητιάνο.
1: Άντε!
2: Τι μου λες?
0: Αυτό που σου λέω. Αν χάσει έστω και ένα γκόκο αλάτι, νομίζει ότι το ληστέψανε. Σηκώνει τον κόσμο στο πόδι αν του ξεφύγει ακόμα και μια τούφα καπνού από την καμινάδα του. Ξέρεις ότι όταν πέφτει να κοιμηθεί, δένει ένα ασκί στο στόμα του.
1: Γιατί?
0: Για να μην πάει χαμένος ο αέρας ενώ κοιμάται.
1: Μήπως βουλώνει και την άλλη άκρη? Μπορεί να του ξεφύγει και από εκεί αέρας.
0: Αν θέλετε, πιστεύτε με.
1: Σε πιστεύω, σε πιστεύω.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Σαν μπλένεται, κλαίει από το κακό του όταν βλέπει να χύνεται νερό.
1: Λες να τον καταφέρουμε να μας δώσει αρκετά για να αγοράσουμε τη λευτεριά μας?
0: Αστεία λες, ούτε τα λεφτά μιας μέρας πείνας δεν θα σου δάνεισε. Και κάτι άλλο, πήγε προχτές στο μπαρμπέρι να του κόψει τα νύχια των ποδιών του. Ξέρεις τι έκανε?
3: Τι?
0: Μάζεψε τα κομμένα νύχια και τα πήρε σπίτι του.
1: Θα πρέπει να είναι φοβερός γεροτσιγκούνης.
0: Δεν υπάρχει πιο τσιγκούνης. Προχτές ένα γεράκι του κλέψε το φαγητό.
3: Λοιπόν,
0: πήγε στο δικαστή να παραπονεθεί και κλάφτηκε με τις ώρες, ζητώντας να του επιτραπεί να κάνει μήνυση στο γεράκι. Ξέρω ένα σωρό ιστορίες, αλλά δεν έχουμε καιρό για τέτοια. Λοιπόν, στη δουλειά μας. Ποιος από εσάς είναι ο πιο γρήγορος δουλευτής? Για πέστε μου.
1: Εμένα κόβει πιο πολύ από εκείνη.
0: Ναι, το ξέρω. Μάγειρα θέλω και όχι απατεώνα.
1: Εννοώ στη μαγειρική.
0: Εσύ τι λες, Κογκρίωνα?
2: Πάρε με όπως είμαι.
1: Αυτός είναι μάγειρας για τα πανηγύρια. Μόνο εκεί βρίσκει δουλειά.
2: Α, αρκετά σε ανέχτηκα, παλιό μασκαρά.
1: Μασκαράς και κατσικοκλέφτης εσύ.
0: Σταματήστε πια! Σταματήστε! Και πάρτε ένα από αυτά τα αρνιά, το πιο παχύ, μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Εσύ, Κογκρίωνα, πάρε το άλλο μέσα.
2: Μάλιστα.
0: Εσείς, δούλοι, πηγαίνετε μαζί του. Οι υπόλοιποι ελάτε μαζί μου.
2: Δεν είναι δίκαια η μοιρασιά. Πήραν το πιο παχύ αρνί.
0: Εντάξει, εσείς θα πάρετε την πιο παχιά αυλητρίδα.
2: Ναι.
0: Πήγαινε μαζί του, Φρυγία Χρυσή.
4: Ναι, Χρυσή μου, πάω, πάω.
0: Ελέξη, εσύ θα έρθει μαζί μου.
2: Ωραία μου την έφερε, Στροβίλε. Να πάω να δουλέψω σε αυτόν τον γεροτσιγκούνι. Μπορώ να φωνάζω όσο να βραχνιάσω αν χρειαστώ τίποτα.
0: Είσαι κουτός, Κογκρίωνα. Έτσι με ευχαριστείς για την εξυπηρέτηση που σου κάνω?
2: Με ποια εξυπηρέτηση?
0: Δεν καταλαβαίνεις. Κοίτα, σε αυτό το σπίτι κανένας δεν θα είναι μέσα στα πόδια σου. Είναι βλέπεις άδειο. Ό,τι χρειαστείς πρέπει να το έχεις μαζί σου. Άδικα θα ζητάς. Στο σπίτι μας απ' την άλλη μεριά, κόσμος και φασαρία, εργαλεία, χρυσά και αργυρά πιάτα, ρούχα κτλ. Αποτέλεσμα, αν λείψει τίποτα σε μας, πράγμα που δεν θα σου συμβεί εσένα μια και δεν έχεις τίποτα εκεί να ζηλέψεις, αυτοί οι μάγειροι το κλέψαν. Πιάστε τους, διέστε τους, διέρτε τους, ρίξτε τους στη φυλακή. Εσύ δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα από όλα αυτά, αφού θα είσαι κάπου που δεν έχει τίποτα να κλέψεις.
2: Ναι.
0: Έλα πάμε, θα σου δείξω.
2: Καλά.
0: Στα φύλλα! Άνοιξε!
2: Τα φύλλα!
0: Τα φύλλα!
4: Ποιος είναι?
0: Εγώ, Στροβίλος!
4: Και τι θέλεις?
0: Σου φέρα μερικούς μαγείρους και μια αυλητρίδα και ψώνια για το τραπέζι.
4: Ψώνια?
0: Με τους χαιρετισμούς του Μεγάδωρου στον Ευκλείωνα!
4: Τι? Ξέρω, θα είναι το γαμήλιο τραπέζι.
0: Γιατί?
4: Δεν βλέπω κρασί.
0: Θα το φέρει τα αφεντικό από την αγορά.
4: Ξύλα δεν έχουμε.
2: Πάτερα έχετε.
4: Και βέβαια έχουμε.
2: Έχετε λοιπόν ξύλα, δεν χρειάζεται να αγοράσετε.
4: Τι λες βρε τέρας. Επειδή εσύ είσαι πυρομανής, πρέπει εμείς να κάψουμε το σπίτι μας για να μαγειρέψεις ή για να βρεις δουλειά, ε!
2: Όπως νομίζετε, κυρία.
0: Δείξε τους, σε παρακαλώ, που να πάνε.
4: Ακολουθάτε με.
2: Ελάτε, παιδιά. Ελάτε από εδώ. Από εδώ, ελάτε.
0: Προσέξτε τώρα τους τρόπους σας. Άντε, πηγαίνετε. Εγώ τώρα πρέπει να πάω να κοιτάξω τους δικούς μου τους μαγείρους. Αρκετός μπελάς θα είναι να προσέχω όλους αυτούς. Καλά θα ήταν να μπορούσα να τους ρίξω σε ένα κελί, να μου μαγειρεύουν εκεί και να ανεβάζω έτοιμο το φαΐ με ένα καλάθι. Μόνο που εκεί κάτω μπορεί να τα καταβροχθήσουν όλα. Θα τρώγαν πιο πολλά οι κάτω θέοι από τους απάνω. Αλλά τι κάθομαι και κουβεντιάζω, σαν να μην έχω αρκετή δουλειά. Μόλους αυτούς τους χαραμοφάιδες στο σπίτι.

0: χωρίς να βρω τίποτα να αγοράσω. Καλά να πάθουν οι απατεώνες. Στο γυρισμό σκέφτηκα. Αν πετάς τα λεφτά σου από το παράθυρο στις εξαιρετικές περιστάσεις, θα βρεθείς να πεινάς τις κανονικές μέρες, εκτός κι αν έχεις κάτι στην πάντα. Αφού ησύχασα έτσι τη συνείδησή μου και την πείνα μου, αποφάσισα ο γάμος της κόρης μου να κοστίσει όσο γίνεται λιγότερο. Της αγόρασα λοιπόν λίγο λιβάνι και λίγα λουλούδια. Θα τα βάλουμε στο βωμό του Εφαίστειου Θεού της και θα παρακαλέσουμε να ευλογήσει το γάμο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Η πόρτα μου ανοιχτή και αυτός ο Θωρίος με λύστεψαν πάλι.
2: Σου λέω πρέπει να βρεις ένα μεγαλύτερο δοχείο. Αυτό δεν θα το χωρέσει όλα.
1: Καταστράφηκα. Βρήκε το χρυσάφι και θέλει κι άλλο δοχείο. Χάθηκα, δεν πάω σπίτι το γρηγορότερο. Απ' όλο να βοηθήσε με, σε ηκετεύω. Τρύπησε με τα βέλη σου αυτούς τους χρυσοθύρες, όπως έχεις κάνει και τα παλιά τα χρόνια. Πρέπει να τρέξω, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα.

0: Δρόμων, καθάρισε αυτά τα ψάρια. Εσύ, μαχαίρον, ξεκοκάλισε το χέλι και το γαλαίο όσο μπορείς καλύτερα. Πρέπει να πάω να δανειστώ ένα ταψί από τον Κογκρίωνε δίπλα. Και εσύ, παιδί, ξεπουπούλησε αυτό τον Γκόκορα σαν ξυρισμένο χορευτή. Μα τι θόρυβος είναι αυτός? Κάποια φωτιά ανάψαν αυτοί οι μαγείροι δίπλα. Καλύτερα να γυρίσω, μπας και μεταδοθεί το κακό και στο δικό μας σπίτι.
1: Βοήθεια! Βοήθεια! Άνθρωποι μεγάλοι και μικροί, χωριάτες, αστίκια από όλα τα περίχωρα. Μην με παρατάτε, άστε να φύγω. Ανοίχτε δρόμους να τρέξω. Γιατί εδώ είναι φρενοκομείο.
2: Αχ, πρώτη φορά που έρχομαι να μαγειρέψω σε βακικό όργιο. Εμένα και τους βοηθούς μου μας κάναν μαύρου στο ξύλο. Ο γέρας με κλωτσούσε σαν να ήμουν ατόμι. Οχ, πονάει όλο μου το κορμί. Αχ, πεθαίνω. Νάτος, ξανά άνοιξε το φρενοκομείο. Δεν την γλιτώνω αυτή τη φορά. Αλλά θα μου την πληρώσει στο δικό του νόμισμα. Έχουν κάτι καλά ξύλα εκεί μέσα. Μπορώ να πω τα καλύτερα που έχω δει. Το κεφάλι μου το ξέρει. Δεν έχει νιώσει πιο γερά ξύλα από αυτά.
3: Έλα πίσω εσύ. Γιατί το σκασες? Δεν υπάρχει κανείς να το σταματήσει.
2: Τι θέλεις από μένα, γερο ξεκούτη?
3: Θέλω να σε αναφέρω στη δικαιοσύνη.
2: Αλήθεια, και γιατί?
3: Γιατί κρατάς μαχαίρι.
2: Τι μάγερας θα ήμουν χωρίς μαχαίρι?
3: Και γιατί με φοβερίζεις με δάφτο?
2: Σε αυτό έκανα λάθος. Θα έπρεπε να στο φυτέψω στην κοιλιά.
3: Είσαι το χειρότερο τέρας που υπάρχει. Δεν ξέρω κανέναν που θα ξεπάστρευα με περισσότερη χαρά και λιγότερες τύψεις.
2: Δεν χρειάζεται να μου το πεις, το πράγμα μιλάει μόνα του. Με έκανες μαύρο στο ξύλο. Τι τα βάλες μαζί μου για να σπαγκοραμένε, ε?
3: Σαν να μην καταλαβαίνεις. Ή μήπως παραπονιέσαι γιατί εισέπραξες λιγότερες από όσες αξίζεις?
2: Πάντως θα το μετανιώσεις για αυτό που έκανες, το ορκίζομαι. Αν δηλαδή καταλαβαίνει τίποτα το ξεροκεφαλός.
3: Τώρα καταλαβαίνει. Όσο για το μέλλον θα δούμε. Τι δουλειά είχατε μες στο σπίτι μου, ε? Χωρίς την άδειά μου, πίσω από την πλάτη μου? Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Σταμάτα τώρα. Ήρθαμε να μαγειρέψουμε για το γάμο.
3: Και τι σας ενδιαφέρει εσάς αν τρώω εγώ το φαΐ μου μαγειρεμένο ή ομό? Παραμάνα μου είσαι.
2: Αυτό που θέλω να ξέρω είναι, πρόκειται να μαγειρέψουμε για το γεύμα σου, ναι ή όχι?
3: Αυτό που θέλω να ξέρω εγώ είναι αν τα υπάρχοντά μου βρίσκονται σε ασφάλεια με εσάς μέσα στο σπίτι.
2: Φτάνει εγώ να φύγω από εδώ μέσα με όλα τα δικά μου υπάρχοντα. Δεν ζητάω τίποτα άλλο, ούτε έχω καμιά όρεξη να βουτήξω τίποτα.
3: Ξέρω, δεν χρειάζεται να μου πεις. Ξέρω τι πράγμα είσαι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θες να σου μαγειρέψουμε. Τι είπαμε, τι κάναμε για να σε προσβάλλουμε?
3: Τι έκανες, παλιάνθρωπε? Δεν μπαινόβγαινες σε όλα τα δωμάτια και τους διαδρόμους του σπιτιού μου? Αν είχατε μείνει εκεί που είναι η θέση σας, στην κουζίνα, δεν θα είχες τώρα το κεφάλι σου σπασμένο. Ό,τι έπαθες το άξιζες. Και να η τελευταία μου λέξη. Αν ξαναπλησιάσεις αυτή την πόρτα χωρίς την άδειά μου, θα σε κάνω να καταργέσαι την ώρα που γεννήθηκες. Αυτή ήταν η τελευταία μου λέξη.
2: Πού πας? Έλα πίσω. Μα τη θεά της κλεψιάς, ή θα μου δώσεις πίσω τα κατσαρόλια μου, ή δεν το κουνάω από εδώ. Θα γκρεμίσω το σπίτι σου από τις φωνές. Ορίστε, έφυγε. Τι θα κάνω τώρα? Απ' την ώρα που πήρα αυτή τη δουλειά, καλό δεν είδα. Αντί να κερδίσω ένα μεροκάμα,

0: κοστίσει άλλο τόσο για να πάω στο γιατρό.
1: Ευτυχώς. Εδώ είναι.
0: Να τον πάει.
1: Δόξα στους θεούς, η κούπα με το χρυσάφι. Θα την κουβαλάω μαζί μου όπου κι αν πάω. Αυτό θα κάνω. Δεν την αφήνω άλλο εκεί μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπέστε μέσα όλοι εσείς μαγείροι και αυλητρίδες.
2: Ναι.
1: Και εσύ ρε, των τριών, μπορείς να κουβαλήσεις όσους πιναλαίους θέλεις και να μαγειρεύεις ή ό,τι διάολο κάνεις. Δουλεύετε λοιπόν και γρήγορα παρακαλώ.
2: Καιρός ήταν αφού μας έσπασε στο κεφάλι.
1: Μπράς, πήγαινε μέσα. Ορίστε, σε πληρώνουμε για να δουλεύεις και όχι για να μιλάς.
2: Αφού είναι έτσι παλιόγερε, θα ζητήσω αποζημίωση για το ξύλο που φάγα. Με πήραν για μάγερα, όχι για κούτσουρο του χασάπι.
1: Κάνε μου μήνυση τότε, μη με σκοτίζεις άλλο. Πήγαινε, ετοίμασε το φαΐ ή πήγαινε να κρεμαστείς.
2: Επίσης. Άντε, ελάτε κι εσείς. Πάμε τώρα.
3: Ναι, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ουφ, έφυγε. Μα τους θεούς, μόνο μπελάδες έχει να κερδίσει ο φτωχός όταν ανακατεύεται με τον πλούσιο. Πάρτε παράδειγμα τι τραβάω εγώ από το Μεγάδωρο. Τάχα μου στέλνει μαγείρους για να με ευχαριστήσει. Και στην πραγματικότητα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να τους δώσει την ευκαιρία να μου κλέψουν το χρυσάφι μου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ως και ο κόκορας της γριάς παραλίγο να με καταστρέψει. Σκάλιζε εκεί κοντά που τα θαμένο το δοχείο με το χρυσάφι. Έγινε θηρίο. Πήρα ένα ξύλο και του δώσα μια στο κεφάλι. Τον είχα πιάσει επαυτοφόρο τον κλέφτη. Δεν θα παραξενευόμουν αν οι μαγείροι του είχαν τάξει κάτι, αν έβρισκε τίποτα. Τώρα τους χάλασα τα σχέδια. Γι' αυτό τσακώνονται τώρα. Μπα, μπα, να έρχεται ο μέλο γαμπρός μου από την αγορά. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να τον προσπεράσω χωρίς να του μιλήσω, δεν μπορώ.
4: Είπα σε όλους τους φίλους μου ότι σκοπεύω να παντρευτώ. Όλοι επενούν την κοπέλα. Καλά θα κάνεις, μου λένε. Θαυμάσια ιδέα. Συμφωνώ κι εγώ απολύτως. Πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν ευχής έργων αν οι περισσότεροι πλούσιοι παντρεύονταν κόρες φτωχών και άπρικες. Mm. Θα υπήρχε μεγαλύτερη αρμονία στην κοινωνία και λιγότερες προστιβές στο σπίτι. Yeah. Οι γυναίκες θα μάθαιναν υπακοή και οι άντρες δεν θα ήσαν αναγκασμένοι να ξοδεύουν τόσα λεφτά.
1: Mm.
4: Όλους θα τους ικανοποιούσε μια τέτοια μεταρρύθμιση. Οι μόνοι που θα είχαν αντίρρηση θα ήταν μερικοί πλεονέκτες που η τσιγκουνιά τους και η απληστία τους δεν διορθώνονται ούτε με τον νόμο ούτε με το λουρί. Βέβαια θα μου πεις, όταν οι φτωχοί είναι έτσι προνομιούχοι, ποιον θα παντρεύονται οι πλουσιοκόρες. Κι εγώ λέω, άστες να πάρουν όποιον θέλουν, αρκεί να μην κουβαλάνε και την πρίκα τους. Έτσι ίσως διορθωθούν οι ιδέες τους και αρχίσουν να συνεισφέρουν στο νοικοκυριό με τον καλό τους χαρακτήρα, και όχι μόνο με τα χρήματά τους. Αν εφάρμοζα το δικό μου νόμο, τα μουλάρια που τώρα κοστίζουν πιο πολύ από τα άλογα θα ήσαν φτηνότερα και από τα ευνουχισμένα άλογα της Γαλατίας.
1: Χαίρεται κανείς να τον ακούει να υποστηρίζει την οικονομία.
4: Όχι, όχι. Δεν θέλω ποτέ να ακούσω τη γυναίκα να μου λέει «Η πρίκα που σου φέρα είναι μεγαλύτερη από όλη μαζί την περιουσία σου. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να ζητάω χρυσάφια και πορφύρες». Μουλάρια, υπηρέτες, ταυλίτες, θεράποντες, υπηρέτες και αμάξια.
1: Φαίνεται να ξέρει από συζύγους. Πολύ θα μ' άρεσε να τον έβλεπα επιτηρητή της γυναικείας ηθικής.
4: Στις μέρες μας, όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις μπροστά στην πόρτα των σπιτιών της πόλης πιο πολλά αμάξια από όσα βλέπεις στην εξοχή της διακοπές. Και αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο ότι έχεις να αντιμετωπίσεις όταν οι χρεώστες σου χτυπούν την πόρτα. Να ο υφασματέμπορας, η κεντίστρα, ο χρυσοχώος, η υφάντρα. Αυτοί που φτιάχνουν τα κρόσια, τα εσώρουχα, αυτοί που εφεύραν τους πέπλους, που βάφουν τα μαβιά και τα κροκάτα, αυτοί που κολλάνε τα μανίκια, που υφαίνουν το λινό, οι αρωματοποιοί. Ακολουθούν οι παπουτσίδες και οι παντοφλάδες, οι σανταλοποιοί, οι βυρσοδέψες. Όλοι περιμένουν να πληρωθούν. Και αυτός που κάνει τα μικροδιορθώματα και αυτός που φτιάχνει τις κορσέδες. Και όταν τους ξεφορτωθείς όλους αυτούς, να σου και εισορμούν άλλοι 300 με τους λογαριασμούς στο χέρι.
1: Ωραία, τα...
4: Γιομίζει η αυλή βελονούδες, επιπλοποιούς, τσαντάδες. Και μήπως τελειώσαμε. Είναι και η βαφής και άλλοι πολλοί. Όποια πανούκλα έχει τσέπη, έρχεται να τη γεμίσει.
1: Θα τον διέκοπτα, αλλά δεν θέλω να σταματήσει το λογιδριό του για τα θρησίματα των γυναικών. Άστο να συνεχίσει.
4: Και όταν όλοι αυτοί οι ψιλικαντζίδες χορτάσουν, έρχεται ο φτωχός στρατιώτης να ζητήσει το μισθό του. Αχ, τότε πρέπει να συμβουλευτώ το τραπεζίτη μου και αυτός να κοιτάξει τους λογαριασμούς. Στο μεταξύ ο στρατιώτης στέκεται εκεί πεινασμένος, περιμένοντας τα λεφτά του. Όταν μετρήσουμε και ξαναμετρήσουμε με τον τραπεζίτη, βγαίνει ότι έχουμε έλλειμμα. Και ο στρατιώτης θα πρέπει να ξαναπεράσει. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κακά που δημιουργούν οι μεγάλες πρίκες και η άδικη σπατάλη που τις ακολουθεί. Μια γυναίκα χωρίς πρίκα, ο άντρας την έχει του χεριού του. Μια γυναίκα με πρίκα καταδικάζει τον άντρα της σε χρεοκοπία και φτώχεια. Α, να ο αγαπητός μου πεθερός, τι κάνεις Ευκλείωνα?
2: Χωνεύω τη γευστικότητα τη διάλεξή σου.
4: Αμπά, την άκουσες?
2: Απ' την αρχή ως το τέλος.
4: Α, πάντως αγαπητέ μου, δεν νομίζω ότι θα ήταν άσχημο να καλοπιζώσουν λιγάκι για το γάμο της κόρης σου.
2: Αχι κύριε, αυτοί που καλοντύνονται για μια εξαιρετική περίσταση ή θέλουν να κάνουν φιγούρα για να δείξουν πόσα έχουν, δεν κάνουν παρά να υπενθυμίζουν ποια είναι η πραγματική τους τάξη. Ξέρεις, Μεγάδωρε, εμείς οι φτωχοί δεν συνηθίζουμε να επιδεικνύουμε περισσότερα από όσα έχουμε.
4: Το περιττό δεν χρειάζεται, συμφωνώ. Ήθε οι θεοί να σου δίνουν το απαραίτητο. Ήθε να σου διαφυλάξουν αυτό που τώρα κρατάς.
5: Αυτό που τώρα κρατάω, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτή η κουβέντα. Ξέρει τι κρατάω, όσο καλά το ξέρω κι εγώ. Η χρειά εφιάρισε, καλά το λέγα.
4: Βλέπω αφαιρέθηκες στη συζήτηση.
2: Ναι, σκεφτόμουν πώς να σε τιμωρήσω όπως σου χρειάζεται.
4: Για ποιο πράγμα?
2: Για ποιο πράγμα? Γιατί γέμισες κάθε τρύπα και γωνιά του σπιτιού μου με κλέφτες που να σε πάρω διάολος.
4: Τι είναι αυτά που
2: γιατί είδες? Μου στείλες 500 μαγείρους.
4: Λοιπόν,
2: και ο καθένας από δάφτους έχει 6 χέρια σαν τη φυλή του Γερίωνα. Ο Άργος με όλα του τα μάτια, αυτός δηλαδή που στείλε ο Δίας να φυλάει την ιό, θα τάχανε αν είχε να προσέχει αυτό το συνάφι. Χωρίς να υπολογίζουμε την αυλητρίδα που μιας και το κρασί αρχίσει να τρέχει, πρόκειται να πιει ολόκληρη την πηγή της πυρήνης. Και το φαΐ...
4: Μα είμαι βέβαιος ότι έχει αρκετό φαΐ για ολόκληρο σύνταγμα. Σου έστειλα ολόκληρο αρνί, έτσι δεν είναι?
2: Α, αρνί. Το έφαγαν οι έγνοιες στο καημένο.
4: Πώς γίνεται να φάνε οι έγνοιες ένα αρνί?
2: Αυτό το έφαγαν. Ήταν πετσί και κόκαλο. Θα έπρεπε να έχει πολλές κοτούρες. Μπορούσες να δεις τα σωθικά του, μόλις κρατώντας το στο φως. Ήταν διάφανο σαν τη μεμβράνη του φαναριού.
4: Μα πλήρωσα για να έρθουν να μας το σφάξουν.
2: Καλύτερα να πλήρωνες για την κηδεία του. Θαρώ πως έχει ψοφήσει κιόλας.
4: Καλά, καλά. Εμείς οι δυο πρέπει να πιούμε κανένα ποτηράκι σήμερα, Ευκλείωνα.
5: Δεν πίνω, ευχαριστώ.
4: Μα είπα να στείλουν ένα ασκό παλιό κρασί στο σπίτι
5: όχι,
4: σου.
5: Όχι, ευχαριστώ. Άλλο από νερό δεν πίνω.
4: Μα σαχλαμάρες. Στοιχηματίζω στη ζωή μου ότι απόψε θα βρεθείς κάτω από το τραπέζι. Άκου νερό.
5: Τώρα κατάλαβα τι πάει να σκαρώσει. Θέλει να με μεθύσει και ύστερα να βουτήξει το βιός μου. Θα την πάθει όμως, γιατί εγώ θα κρύψω το θησαυρό μου κάπου έξω από το σπίτι. Και έτσι άδικα θα χάσει τον καιρό του και το κρασί του.
4: Να με συγχωρείς τώρα. Πάω να πληθώ να είμαι έτοιμος για τις δεήσεις.
2: Αχ, Θεέ μου. Πολύτιμο δοχείο με το χρυσάφι σου. Έχεις πολλούς εχθρούς, αλλά μη στεναχωριέσαι. Αποφάσισα να σ' αφήσω στο ιερό της καλής πίστης. Εδώ θα είσαι σο και ασφαλές.

0: Εγώ είμαι καλός δούλος.
1: Και πιστεύω ότι ένας καλός δούλος κάνει αυτό που πάντα προσπαθώ να κάνω εγώ. Να υπηρετεί τον κύριό του χωρίς δισταγμό και παράπονα.
0: Ο καλός δούλος που θέλει να ευχαριστήσει τον κύριό του πρέπει να κοιτάει πρώτα το συμφέρον του κυρίου του και τελευταία το δικό του. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει ότι είναι δούλος ακόμα και όταν κοιμάται. Βέβαια.
1: Ας πούμε ότι ο κύριός του είναι ερωτευμένος, όπως είναι ο δικός μου νεαρός κύριος.
0: Και βλέπει ότι ο έρωτας τον καταστρέφει. Είναι καθήκον του δούλου, λέω εγώ, να τον σώσει από τον κίνδυνο και όχι να τον σπρώξει τον κρεμό. Είναι όπως όταν τα παιδιά μα θέλουν να κολυμπούν. Δένουν καλά μια γύρω τους. Αυτό τους δίνει σιγουριά και έτσι τους είναι πιο εύκολο να κουνούν τα χέρια τους για να κολυμπήσουν. Βέβαια, ένας δούλος κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ένα είδος οσίβιο για τον κύριό του. Να τον κρατάει στον αφρό ώστε να μην βουλιάξει σαν ένα κομμάτι σίδερο. Έτσι είναι. Α, και κάτι άλλο.
1: Ένας δούλος πρέπει να προβλέπει τις διαταγές του κυρίου του, να διαβάζει τις σκέψεις του και να εκτελεί τις επιθυμίες του με γρηγοράδα αρματοδρόμου.
0: Έτσι.
1: Και τη λουρίδα θα γλιτώσει και δεν θα βρεθεί να γυαλίζει τις αλυσίδες της τιμωρίας του.
0: Βέβαια.
1: Ο νεαρός κυριός μου, βλέπετε, είναι ερωτευμένος με την κόρη του φτωχού Ευκλίωνα.
0: Και μόλις τώρα άκουσε ότι αυτή παντρεύεται το Μεγάδωρο.
1: Γι' αυτό με έστειλε εδώ να δω τι γίνεται και να τον πληροφορήσω για όλα.
0: Λέω λοιπόν να καθίσω κρυμμένος κοντά εδώ στο ιερό, όπου κανείς δεν πρόκειται να με προσέξει.
1: Και έτσι θα μπορώ να παρακολουθώ όλα τα σούρτα φέρτα.
2: Εδώ. Να καλή ελπίδα. Κοίτα μην πεις τίποτα και σε κανένα για το χρυσάφι μου. Δεν υπάρχει φόβος να το βρει κανείς τυχαία. Για τη μάτι πίστη μου, όποιος το βρει τυχαία, θα κάνει την τύχη του. Μια κούπα γεμάτη χρυσάφι. Αλλά να μην αφήσεις να συμβεί κάτι τέτοιο, καλή ελπίδα, σε οικετεύω. Τώρα πρέπει να πάω να πληθώ για τις δεήσεις, για να μην κάνω το φίλο μου να περιμένει. Θέλω να πάρει την κόρη μου στο σπίτι του αμέσως. Λοιπόν, στο ξαναλέω, καλή ελπίδα, να μου φυλάξεις καλά αυτή την κούπα όσο να'ρθω να την ξαναπάρω, ε. Στην εμπιστεύομαι. Είναι στο έδαφος σου και στο ιερό σου.
0: Ω Θεή, τι άκουσα, άθελά μου.
1: Ο γέρος έκρυψε μια κούπα γιωμάτη χρυσάφι σε αυτό το ιερό της καλής ελπίδας.
0: Λοιπόν, καλή ελπίδα, ελπίζω να μην σταθείς πιο πιστή σε αυτόν από ότι σε μένα. Πιστεύω ότι είναι ο πατέρας της αγαπημένης του κυρίου μου. Θα ψάξω το ιερό να δω αν θα βρω το χρυσάφι τώρα που ο γέρος λείπει.
1: Αν το βρω, καλή ελπίδα, θα σου δώσω μια μπουκάλα καλό κρασί της πίστης μου.
0: Ναι, στο υπόσχομαι, θα το κάνω.
1: Και θα αγοράσω κι άλλο τόσο για μένα, αν πετύχει η δουλειά.
2: Είμαι βέβαιος πως κάτι δεν πάει καλά. Ένα κοράκι έκραξε στα αριστερά μου, σκάλισε τη γη με το νύχι του και έπειτα ξανά κράξε. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Τόσο πηδούσε στο λαιμό μου. Πρέπει να μπω εκεί μέσα γρήγορα. Βγες έξω, σκουλίκι, ερπετό! Θα πρέπει μόλις ξεμύτησες από το χώμα, δεν ήσουν εδώ πριν μισό λεπτό. Τώρα βγήκε στο φως, πάνω στην ώρα για να σε εξοντώσω. Μάγος είσαι, μωρέ, ε! Θα σου δείξω εδώ πέρα δυο κόλπα πριν σ' αποτελειώσω.
1: Τι στο διάλο έπαθες, τι ζήτες από μένα, γέρο ηγίδιε. Τι έκανα για να με σέρνεις και να με δέρνεις έτσι.
2: Μόνο ξύλο σου χρειάζεται, κλέφτη.
1: Τι έκλεψα!
2: Δώσ' το πίσω!
1: Τι να δώσω πίσω!
2: Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις!
1: Δεν σου κλέψα τίποτα εσένα!
2: Τότε δώσ' μου αυτό που κλέψες! Έλα, φέρτο!
1: Τι πράγμα είναι αυτό!
2: Δεν πρόκειται να ξεφύγεις!
1: Μα για ποιο πράγμα μιλάς!
2: Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω!
1: Ξέρω τι σου χρειάζεται, παππούλη!
2: Τότε δώσ' μου το κι άσε τις πολλές κουβέντες! Δεν έχω καιρό για χάσιμο!
1: Τι θέλεις λοιπόν! Δεν μπορείς να το ονομάσεις! Ορκίζομαι ότι ούτε πήρα ούτε άγγιξα τίποτα!
2: Δείξε μου τα χέρια σου!
1: Να τα, κοίτα τα καλά.
2: Ναι, κοιτάω. Άλλα χέρια δεν έχεις.
1: Του στριψε τελείως. Είδες που με αδίκησες.
2: Σε αδίκησα γιατί δεν σε κρέμασα αμέσως. Θα το κάνω όμως αν δεν ομολογήσεις.
1: Τι να ομολογήσω.
2: Τι έκλεψες από το ιερό?
0: Να με κάψει ο Θεός αν πήρα τίποτα δικό σου ή αν είχα ποτέ τέτοιο σκοπό.
2: Τι να ξεταρούχα σου.
0: Ορίστε.
2: Κάτω από το πουκαμισό σου.
0: Πιάσε όπου θες.
2: Επιδέξει εδέμονα. Νομίζεις ότι θα με τυρίξεις με αυτό το αθώο ύφος? Ξέρω τα κόλπα σου, ξέρω. Εμπρός, δείξε μου πάλι τα χέρια σου. Το δεξί πρώτα.
0: Ενάτο.
2: Τώρα το αριστερό.
0: Και τα δυο μαζί αν θέλεις, ορίστε.
2: Καλά λοιπόν. Δεν βγάζω τίποτα με τώρα, σε ψάχνω. Δώσ' μου το πίσω.
0: Τι να δώσω πίσω?
2: Ας μην χάνουμε άλλο καιρό. Ξέρω πως το έχεις.
0: Αλήθεια? Τι πράγμα έχω?
2: Θες να με κάνεις να στο πω, αλλά δεν θα το πετύχεις. Δώσ' μου πίσω ό,τι δικό μου έχει.
0: Είσαι τρελός. Με έψαξες από την κορυφή ως τα νύχια και δεν βρήκες τίποτα δικό σου απάνω μου.
2: Στάσου, στάσου. Ποιος είναι εκεί? Ποιος άλλος ήταν εκεί μαζί σου? Βοήθεια, βοήθεια. Κάποιος ψαχουλεύει εκεί μέσα και τούτος ο δούλος που κρατάω θα φύγει αν τον αφήσω. Αλλά αφού τον έψαξα τόσες φορές και δεν βρήκα τίποτα. Εντάξει, εντάξει, μπορείς να πηγαίνεις.
0: Η οργή του Δία και όλον τον Θεό να πέσει απάνω σου.
2: Αυτό είναι το ευχαριστώ σου, ε. Πάω μέσα να στρίψω το λαρίγγι του συνεργάτη σου. Χάσου απ' τα μάτια μου, μπρος!
0: Πάω, πάω!
2: Και μη σε ξαναπιάσω εδώ!
0: Ο φρικτότερος θάνατος είναι προτιμότερος από το να χάσω οποιαδήποτε ευκαιρία να εκδικηθώ αυτό το παλιόγερο. Τώρα δεν θα ξανατολμήσει να κρύψει το χρυσάφι του εδώ. Θα το βγάλει και θα το πάει κάπου αλλού. Έτσι λέω εγώ. Σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Η πόρτα ανοίγει. Νάτος, νάτος, έρχεται με το χρυσάφι του. Θα παραφυλάξω εδώ πίσω από την πόρτα.
2: Νόμιζα ότι μπορούσε κανείς να εμπιστεύεται την καλή ελπίδα. Και ορίστε που με κορόιδεψε για καλά. Καλά που βρέθηκε εκείνο το κοράκι. Αλλιώς θα είχα καταστραφεί. Θα ήθελα πολύ να κάνω τη γνωριμία αυτού του τόσο καλού πληροφοριοδότη. Κάτι να του δώσω. Τα συγχαρητήριά μου πάντως. Δεν μπορώ να σπαταλάω φαΐ για χατήρι του. Τώρα θα πρέπει να βρω ένα άλλο πιο ασφαλισμένο μέρος να κρύψω το χρυσάφι μου. Α, έχω μια ιδέα. Έξω από τα τείχη είναι ένα μικρό ιερό του Σιλβάνου, σκεπασμένο με ιτιές. Εκεί θα το βάλω. Καλύτερα να εμπιστευτώ το Σιλβάνο παρά την καλή ελπίδα. Ας πηγαίνω.
0: Ζήτω! Οι θεοί με προστατεύουν! Ζήτω! Σαν να στραπεί θα φτάσω εκεί πριν από το γέρο. Θα σκαρφαλώσω σε ένα δέντρο και θα δω πού κρύβει το χρυσάφι.
1: Βέβαια, ο κύριος μου είπε να τον περιμένω εδώ. Αλλά καλύτερα να φάω ξύλο παρά να μου ξεφύγει το χρυσάφι.

0: Τώρα, μητέρα, τα είπα όλα. Ξέρεις τα πάντα για την κόρη του Ευκλείωνα. Σε χίλιο παρακαλώ, κάνε αυτό που σου ζητώ και μίλησε στο θείο μου.
1: Ξέρεις, αγαπητό μου παιδί, πως επιθυμώ να γίνουν όλα κατά πως θέλεις. Είμαι σίγουρη πως θα μπορέσω να πείσω τον αδελφό μου να μας βοηθήσει. Αν είναι αλήθεια αυτό που μου λες, ότι αποπλάνησες το κορίτσι ενώ ήσουν μεθυσμένος, έχεις μια σπουδαία δικαιολογία.
0: Είναι αλήθεια. Γιατί να σου πω ψέματα, μητέρα.
2: Παραμάνα, παραμάνα, βοήθαμε ήρα, προστάτηγα της γέννης.
0: Ακούς, μητέρα, το πράγμα γίνεται βιαστικό. Άρχισαν οι πόνοι του τοκετού.
1: Έλα μέσα μαζί μου να δεις το θείο σου. Είμαι σίγουρη ότι θα τον καταφέρεις.
0: Ναι, σε ακολουθώ, μητέρα. Αναρωτιέμαι τι να έγινε ο υπηρέτης μου. Του είχα πει να με περιμένει εδώ. Δεν πειράζει. Πιστεύω πως θα φροντίζει για τις δουλειές μου. Δεν μπορώ να θυμώσω μαζί του. Ας πάω μέσα. Εκεί που θα κριθεί η τύχη μου.

0: Για δέστε με, είμαι πιο πλούσιος και από τους γρίπες που ζουν στα χρυσά βουνά. Είμαι πιο πλούσιος και από... Αλλά τι λέω, όλοι οι βασιλιάδες είναι φτωχαδάκια. Πιο πλούσιος και από το Φίλιππο το βασιλιά. Αχ, τυχερή ημέρα! Έφυγα από εδώ όπως είχα πει και έφτασα εκεί πολύ πριν από το γέρο. Και είχα όλο τον καιρό να σκαρφαλώσω σε ένα δέντρο και να δω πού έθαβε το χρυσάφι. Όταν έφυγε, πήδηξα κάτω, έσκαψα και βρήκα μια μεγάλη κούπα ξέχινη χρυσάφι. Έπειτα εξαφανίστηκα, μόλις που πρόλαβα πριν ξαναγυρίσει. Αλλά δεν με είδε και στην επιστροφή δεν ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Προσοχή! Έρχεται! Έρχεται! Πάω τώρα να κρύψω στο σπίτι μου την κούπα για περισσότερη σιγουριά. Πάω!
1: Πάει, τέλειωσε. Χάθηκα. Δεν ξέρω πού να στραφώ. Σταματήστε τον κλέφτη! Λοιπόν, ποιος είναι? Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Είμαι ανίσχυρος σαν τους τυφλούς. Δεν ξέρω πού πάω, ούτε πού είμαι. Πάει, πάω να ξεχάσω ποιος είμαι. Βοηθήστε με, καλοί μου άνθρωποι. Σας παρακαλώ, σας συγκεντεύω. Δείξτε μου εκείνο που το πήρε. Τι είπατε, κύριε? Ναι, σας πιστεύω. Φαίνεστε τίμιος. Τι είναι αυτό? Με κοροϊδεύετε? Σας ξέρω καλά, καλά σας ξέρω. Ξέρω, ο τόπος είναι γεμάτος κλέφτες. Όλοι είναι καλοντυμένοι και μοιάζουν τόσο αξιοπρεπείς. Το έχει κανείς από σας? Όχι, όχι. Καταστράφηκα τότε. Ω, δυστυχία μου. Αυτό ήταν ο θάνατός μου. Καταστράφηκα, έμεινα πένταρος. Τι χτύπημα της μοίρας. Τι χαμός, τι καταδίκη. Δε μου μένει παρά η πείνα και η ελεημοσύνη. Κανείς ποτέ σε αυτή τη γη δεν υπέφερε τόσα. Τι μου απομένει στη ζωή τώρα που έχασα το θησαυρό που φύλαγα με τόση στοργή και αγάπη. Αρνήθηκα όλες τις χαρές και τις απολαύσεις της ζωής για να έρθουν να ευτυχήσουν άλλοι με τη δυστυχία μου. Δεν μπορώ να υποβέρω, δεν μπορώ.
0: Ποιος μπορεί να είναι που κλαίει και θρηνεί έξω από το σπίτι μας? Θαρώ πως είναι ο Ευκλείων. Πω, άσχημα έμπλεξα. Έμαθε φαίνεται ότι η κόρη του γεννάει. Τι να κάνω τώρα? Να μείνω ή να φύγω? Να τον πλησιάσω ή όχι? Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Ποιος είναι?
0: Ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, κύριε.
1: Αλήθεια, κι εγώ το ίδιο. Τελείως κατεστραμμένος. Θύμα της πιο μεγάλης ατυχίας.
0: Μπορείς όμως να παρηγορηθείς.
1: Πώς διάολο να παρηγορηθώ?
0: Γιατί η αισχρή πράξη που σε βήθησε στη δυστυχία ήταν δικό μου έργο. Το ομολογώ.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Την αλήθεια.
1: Αγαπητέ μου νεαρέ, τι έκανα για να μου φέρθεις έτσι? Να κάνεις τέτοιο φοβερό πράγμα? Να με ρημάξεις εμένα και την οικογένειά μου?
0: Κάποια θεϊκή δύναμη με παρέσυρε. Με βάλε στον πειρασμό να πάρω ό,τι δεν μου ανήκει.
1: Πώς μπόρεσες?
0: Ξέρω ότι έσφαλα. Ομολογώ το αμαρτημά μου. Και τώρα έρχομαι με όλη μου την ειλικρίνεια να εκλιπαρίσω τη συγγνώμη σου.
1: Πώς τόλμησες να απλώσεις χέρι σε κάτι που δεν είναι δικό σου?
0: Τι να πω. Ό,τι έγινε, έγινε. Πιστεύω ότι τέτοια ήταν η θέληση των Θεών. Αλλιώς δεν θα έχει συμβεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι η θέληση των Θεών είναι να σε κρεμάσω σαν εγκληματία στο ίδιο μου το σπίτι.
0: Όχι και έτσι.
1: Τι σε έκανε να αγγίξεις το έχει μου?
0: Ο έρωτας και το κρασί.
1: Αφθάδη, έχεις και μούτρα και μιλάς. Αν αυτό είναι δικαιολογία, τότε θα ληστεύαμε τις γυναίκες αρπάζοντας τα κοσμήματά τους μπροστά στα μάτια του κόσμου. Κι αν μας πιάνανε, θα λέγαμε πως φταίει ο έρωτας και το κρασί. Στο διάλογο, έρωτας και το κρασί. Αν πρόκειται ο ερωτευμένος να κάνει ό,τι του κατέβει ατιμόρυτα.
0: Μα μόνος μου ήρθε να σου ζητήσω συγγνώμη για την επερισκεψία μου.
1: Τι να τους κάνω τους ανθρώπους που κάνουν το κακό και ύστερα έρχοντας κλαψουρίζοντας συγγνώμες? Ήξερες πολύ καλά ότι δεν είχες το δικαίωμα να πάρεις αυτό που πήρες. Δεν έπρεπε να πλώσεις χέρι.
0: Το μόνο που ήθελα ήταν να γίνω κύριος κάτοχος αυτού που άγγιξα.
1: Τι! Θα ρεις πως θα μπορέσεις, χωρίς τη θέλησή μου, να κρατήσεις κάτι που δεν είναι δικό σου?
0: Όχι χωρίς τη θέλησή σου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να θελήσεις.
2: Και μόνο σου θα δεις ότι έτσι πρέπει να κάνεις.
1: Αν δεν μου δώσεις πίσω...
2: Να σου δώσω πίσω.
1: Αν δεν μου δώσεις πίσω αυτό που μου κλέψες, μα τον Ηρακλή θα σε σύρω στα δικαστήρια. Θα σε μηνύσω. Θα σε καταδιώξω.
2: Εγώ έκλεψα τίποτα δικό σου? Από πού, τι έκλεψα?
1: Ο Θεός να σε βοηθήσει αν δεν ξέρεις.
2: Αν δεν μου πεις τι έχασες.
1: Την κούπα με το χρυσάφι. Αυτό εννοώ, αυτό ζητάω. Την κούπα με το χρυσάφι που ομολόγησες ότι έκλεψες.
2: Μα τους θεούς, ποτέ δεν έκλεψα τίποτα.
1: Το αρνιέσαι τώρα?
2: Και βέβαια το αρνιέμαι. Δεν έχω ιδέα ούτε για το χρυσάφι σου ούτε για την κούπα σου.
1: Αυτό που κλέψες από το ιερό του Σιλβάνου, φέρ το εδώ. Μπρος, μπρος. Έλα, έλα, έλα. Θα σου δώσω τα μισά αν θέλεις. Με έκλεψες, αλλά δεν είμαι σκληρός μαζί σου. Βλέπεις, δώσ' το μου.
2: Θα τρελάθηκες, φαίνεται, να με πεις εμένα κλέφτη. Άκου, Ευκλείωνα, νόμιζα ότι ανακάλυψες κάτι για μένα, αλλά τελείως διαφορετικό. Επειδή είναι σοβαρό το ζήτημα, θα ήθελα να το συζητήσουμε, αν είσαι εύκαιρος.
1: Τι, πες μου στην τιμή σου. Δεν έκλεψες εσύ το χρυσό?
2: Στην τιμή μου, όχι.
1: Και δεν ξέρεις ποιος το πήρε?
2: Στην τιμή μου, δεν ξέρω.
1: Αν μάθεις, θα μου το πεις.
2: Θα σου πω.
1: Δεν θα αρπάξεις τα μισά? Και δεν θα αφήσεις τον κλέφτη να ξεφύγει?
2: Όχι, όχι.
1: Αν κάνεις κάτι τέτοιο...
2: Να με τιμωρήσει ο Δίας όπως εκείνος θέλει.
1: Καλά τότε. Τι ήθελες λοιπόν να μου πεις?
2: Δεν ξέρω αν γνωρίζεις ποιος είμαι εγώ και ποια η οικογένειά μου. Είμαι ο ανιψιός του γείτονά σου, του Μεγάδωρου. Εμένα με λένε Λυκονίδη. Τον πατέρα μου Αντίοχο και τη μητέρα μου Ευνομία.
1: Ξέρω την οικογένεια. Λοιπόν, τι θέλεις?
2: Έχεις μια κόρη.
1: Και βέβαια έχω. Σπίτι είναι τώρα.
2: Νομίζω ότι την έχεις υποσχεθεί στο θείο μου.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, μου είπε να σας πω ότι άλλαξε γνώμη.
1: Άλλαξε γνώμη? Με το γάμο κανονισμένο και όλα έτοιμα? Οι θεοί να τον καταραστούν. Σε αυτόν το χρωστάω που χάσα το χρυσάφι μου σήμερα. Αχ, ο δύσμυρο.
2: Σε παρακαλώ, μη θυμώνεις, Ευκλείωνα. Άσε τις βρισχές. Μπορεί να είναι για το καλύτερο και για σένα και για την κόρη σου. Πες, οι θεοί να ευλογήσουν την ένωση.
1: Οι θεοί να ευλογήσουν την ένωση.
2: Αυτό εύχομαι κι εγώ. Και τώρα άκου. Δεν μπορεί κανείς να έχει τόσο μαύρη καρδιά που να μην μετανοήσει για το λάθος του και να μην προσπαθήσει να το διορθώσει. Σε παρακαλώ, Ευκλείωνα, αφού έβλαψα την κόρη σου, να με συγχωρέσεις και να μου τη δώσεις σε γάμο. Ομολόγω ότι την αδίκησα την κόρη σου πέρσι, την παραμονή του Θεριστή, σε μια στιγμή μέθης και νεανικής θέρμης.
1: Ω Θεέ μου, τέτοιο φοβερό αμάρτημα ομολογείς?
2: Δεν χρειάζεται να θυμώνεις. Χάρη σε μένα θα μπορέσει να παρευρεθεί στο γάμο της κόρης σου σαν παππούς. Το παιδί γεννήθηκε. Είναι 10 φεγγάρια από τότε, αν το λογαριάσει. Γι' αυτό ο θείος μου άλλαξε γνώμη. Μπες μέσα και δες και μόνος, αν δεν λέω την αλήθεια.
1: Αυτό μ' αποτελείωσε. Η μια καταστροφή πέφτει πάνω στην άλλη και όλα με πάνε στο χαμό μου. Πάω μέσα να δω πόσα από αυτά είναι αλήθεια.
2: Ναι, έρχομαι κι εγώ αμέσως. Πιστεύω ότι όλα σχεδόν θα είναι εντάξει σπίτι. Μα πού πήγε και εξαφανίστηκε εκείνος ο δούλος μου? Δεν ξέρω. Θα πρέπει να τον περιμένω λίγο εδώ. Έπειτα θα πάω να βρω τον γέρο. Έτσι θα έχει λίγα λεπτά καιρό για να ακούσει όλη την ιστορία από την παραμάνα της κόρης του. Αυτή τα ξέρει όλα.
0: Αχ, θεοί και θεές, σήμερα με κάνατε ευτυχισμένο άνθρωπο. Ολόκληρη κούπα χρυσάφι. Αχ, είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Υπάρχει αλήθεια άνθρωπος στην Αθήνα που να του έχουν κάνει τόσο καλό οι θεοί όσο έκαναν σε μένα?
2: Μα σαν άκουσα κάποιον.
0: Μπας και είναι ο κυριός μου αυτός που βλέπω.
2: Αυτός δεν είναι ο δούλος μου?
0: Αυτός είναι.
2: Καλά είπα.
0: Καλύτερα να πάω να του μιλήσω.
2: Πάω να τον συναντήσω. Φαντάζομαι ότι θα μιλούσε με την γριά παραμάνα του κοριτσιού, όπως του είχα πει.
0: Να του πω για το θησαυρό που βρήκα. Να του τα πω όλα. Έτσι θα κάνω. Έπειτα μπορώ να του ζητήσω να με ελευθερώσει κιόλας. Ναι, θα του το πω. Κύριε.
2: Μπα, ήρθες.
0: Βρήκα κάτι, κύριε.
2: Και τι βρήκες?
0: Όχι αυτό που βρήκε ένα κοράκι. Τι κάνει νιάου νιάου, αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό.
2: Φαίνεται ότι με κοροϊδεύεις πάλι όπως συνήθως. Δεν έχω καιρό.
0: Περίμενα, αφεντικό, θα σου πω.
2: Λέγε λοιπόν.
0: Σήμερα, κύριε, σήμερα βρήκα μια ολόκληρη περιουσία.
2: Και πού στο διάβολο τη βρήκες?
0: Μια κούπα γεμάτη χρυσάφι, αλήθεια σου λέω.
2: Δεν μου λες. Τι παλιά ανθρωπιά πάλι σκάρωσες, ε?
0: Τη βούτυξα από τον γέρο Ευκλείωνα.
2: Και πού είναι τώρα?
0: Σε μια κασέλα σπίτι. Τώρα θα ήθελα να μου δώσεις την ελευθερία μου, κύριε, σε παρακαλώ.
2: Ελευθερία? Νομίζω ότι πρόκειται να σε ελευθερώσω, άδικο πλάσμα, ε?
0: Έλα, αφεντικό, ξέρω τι σκέφτεσαι. Σε διαβάζω σαν ανοιχτό βιβλίο. Θέλεις να μου την πάρεις? Τι θα έκανες αν πραγματικά την είχα βρει?
2: Βαρέθηκα τις αχλοϊστορίες σου. Αλλά αν έχει το χρυσάφι, δώσ' το πίσω.
0: Θα το δώσω πίσω.
2: Πήγαινε και φέρ' το μου για να το επιστρέψω στο γέρο άνθρωπο.
0: Και πού να το βρω?
2: Στην κασέλα, βέβαια. Μόλις τώρα είπες ότι εκεί το έβαλες.
0: Καλά, έτσι στο είπα, κύριε. Είναι τα συνηθισμένα μου αστεία.
2: Ή θα το δώσεις πίσω, ή.
0: Μα τον Ηρακλή, σκότασε αν θέλει, αλλά δεν θα μου πάρει το χρυσάφι ακόμα. Ακόμα ήταν. Όχι, όχι.
2: Το παλιόπαιδο. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έκλεψε το χρυσάφι. Αλλά είναι τόσο πονηρός ώστε κανείς δεν ξέρει πότε λέει ψέματα και πότε την αλήθεια. Κι αν ακόμη είχε το χρυσάφι. Πώς να τον αναγκάσω να μου το δώσει. Είναι χρήσιμος και θα λυπόμουν αν χρειαζόταν να τον τιμωρήσω για αυτή τη σκανδαλιά του. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να επιστρέψω το χρυσάφι στον Ευκλείωνα. Ναι, ίσως τότε με εκτιμήσει περισσότερο. Να, έρχεται ο θείος μου. Αυτός σας μου δώσει καμιά καλή συμβουλή.
3: Μα εδώ είσαι, Λυκανίδη.
2: Ναι, θείε.
3: Τι κάνεις? Δεν φαίνεσαι και τόσο ευχαριστημένος. Είδες τον Ευκλείωνα. Συμφιλιωθήκατε. Σου έδωσε την άδεια να πάρεις την κόρη της καρδιάς σου. Εγώ παρετούμε.
2: Ο γέρος δυστυχώς είναι πιο πεισματάρης από κάθε άλλη φορά.
3: Ομολόγησες το παραπτωμά σου.
2: Ναι.
3: Και δεν θέλει να σε συγχωρέσει. Είναι ακόμα θυμωμένος μαζί σου?
2: Μα τα έχει μαζί μου για ό,τι έκανα και μαζί σου γιατί πήρες το λόγο σου πίσω.
3: Περίεργο μου φαίνεται, γιατί δεν έδειξε και τόσο ενθουσιασμό όταν του ζήτησε την κόρη του.
2: Αλλά πιο πολύ απ' όλα του κοστίζει το ότι έχασε μια κούπα με χρυσάφι. Κάποιος φαίνεται του το έκλεψε. Αλλά ξέρω ποιος το πήρε. Ο ίδιος μου ο δούλος.
3: Ωραία. Προτείνω λοιπόν να πάρεις το δούλο σου με το καλό και χωρίς να ρωτήσεις αν έχει ή δεν έχει τα χρήματα, να του προσφέρεις την ελευθερία του με αντίτιμο ένα ποσό ανάλογο με αυτό που έχει πάρει. Και να δώσεις τα χρήματα στον Ευκλείωνα.
2: Ο συλλογισμός σου, θεία, είναι άψογος και θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου. Πάω να βρω το δούλο μου. Θα επιστρέψω αμέσως.
3: Μου φαίνεται πως βρήκαμε την καλύτερη λύση για όλα τα προβλήματά μας. Όμως καλά θα έκανα αν έλεγα κανένα δυο λόγια στον Ευκλείωνα και να τον προετοιμάσω για την ευχάριστη έκπληξη.
1: Αυτό που σου λέω!
0: Τι συμβαίνει εκεί?
1: Αυτό που σου λέω! Και να πεις όλους αυτούς τους μαγείρους να μαζέψουν τα τζατζαλά τους και να στρίβουν. Δεν έχει ούτε γεύμα ούτε γάμο.
3: Μα γιατί, Ευκλείωνα, συνέβη κανένα δυστύχημα?
1: Το δυστύχημα ήταν να σε συναντήσω σήμερα το πρωί. Εσύ και η οικογένειά σου μου κάνατε τη σημερινή μέρα την πιο μαύρη της ζωής μου.
3: Ελπίζω να μην έχεις θυμώσει μαζί μου επειδή παρεχώρησα τη θέση μου στον ανιψιό μου. Αυτός έχει την προτεραιότητα.
1: Καλύτερα να δω την κόρη μου πεθαμένη παρά παντρεμένη με σένα ή άλλον από την οικογένειά σου.
3: Μα νομίζω ότι ο ανιψιός μου ομολόγησε το σφάλμα του και ζήτησε συγγνώμη. Δεν μπορεί να είσαι τόσο άκαρδος ώστε να αρνηθείς στην κόρη σου έναν έντιμο γάμο και στο παιδί της έναν πατέρα και ένα σπίτι.
1: Α, υπάρχουν ένα σωρό τρόποι να κανονιστεί το ζήτημα του παιδιού. Εξάλλου, όπως σου είχα πει, δεν έχω πρίκα να δώσω στην κόρη μου. Και επιπλέον σήμερα το πρωί, χάρη στη δική σου επέμβαση, μια συμμορία μπήκε στο σπίτι μου μεταμφιεσμένη σε μαγείρους και μου έκλεψε όλες τις οικονομίες που είχα μαζέψει για να μην πεινάσω στα γεράματά μου.
3: Ναι, το άκουσα και λυπάμαι ειλικρινά. Αλλά περίμενε και θα ακούσεις πολύ σύντομα ευχάριστα νέα. Να, έρχεται ο ανιψιός μου που θα σου τα πει.
1: Αυτό το ανεδέστατο πλάσμα είναι ο τελευταίος που θέλω να δω.
2: Σας καταλαβαίνω, κύριε, αλλά αν δεν θέλετε να δείτε εμένα, για κοιτάξτε τι σας φέρνω.
1: Ούτε σένα θέλω να δω, ούτε αυτό που λες πως κουβαλάς.
2: Τότε ελπίζω να σας πείσει ο θείος μου.
3: Νομίζω ότι έχουμε κάτι δικό σου εδώ, Ευκλείωνα.
1: Τι πράγμα, τι. Η κούπα με το χρυσάφι μου.
3: Ναι.
1: Δία παντοδύναμη. Ξαναγύρισε κοντά μου. Πού τη βρήκατε?
3: Ο ανιψιός μου ξέρει.
1: Εσύ, εσένα πρέπει να ευχαριστήσω που ξαναβρήκα το θησαυρό μου. Αγαπητό μου παιδί, την ευλογία μου να έχεις.
2: Δέχομαι τις ευχαριστίες σου. Αλλά αυτός που βρήκε το θησαυρό σας και που με τιμιότητα τον επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του είναι αυτός ο νεαρός μου δούλος. Και για να τον ανταμείψω, του δώσα την ελευθερία του.
1: Ο δούλος σου, αλήθεια?
0: Ναι, κύριε.
1: Παιδί μου, να σε ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ για την ελευθερία σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Την αξίζεις. Και από σένα θα έπρεπε να παραδειγματιστούν όλοι οι νέοι. Έλα εδώ, παιδί μου, έλα. Μπα, κάπου σε έχω ξαναδεί. Εσύ δεν ήσουν που τριγύριζες γύρω από το ιερό?
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Και νόμιζα πως έκλεψες την κούπα από εκεί που την είχα αφήσει?
0: Μάλιστα, κύριε, έτσι νομίζατε.
1: Ενώ εσύ δεν την είχες αγγίξει?
0: Όχι, κύριε.
1: Και έπειτα τη βρήκες κάπου αλλού τυχαία?
0: Ναι, κύριε, τη βρήκα τυχαία.
1: Και επειδή σκέφτηκες ότι είναι δική μου, το είπες στον κύριό σου?
0: Μάλιστα, κύριε, το είπα στον κύριό μου.
1: Και του είπες να μου την επιστρέψει?
0: Όχι, κύριε. Ναι, μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Του είπα να σας την επιστρέψει.
1: Α, μεγάδωρε. Τι ωραία θα ήταν η ζωή αν υπήρχαν πολλοί δούλοι τίμοι σαν κι αυτόν. Α, πάρε, παιδί μου, πάρε.
0: Ευχαριστώ, κύριε. Ναι.
2: Τώρα, θεία, είναι η κατάλληλη στιγμή να του πεις για το γάμο.
3: Ναι, θα το πω. Λοιπόν, Ευκλείωνα, όλα τελείωσαν καλά.
1: Ναι.
3: Μπορούμε τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα των γάμων της κόρης σου με τον ανιψιό μου. Ελπίζω να μην έχεις καμιά αντίρρηση.
1: Ναι, βεβαίως, ας παντρευτούμε.
2: Ευχαριστώ, κύριε. Η γενοδορία σας...
1: Αλλά πρώτα πρέπει να βρω μια καλή κρυψώνα για το θησαυρό μου. Τι είναι το καλύτερο? Για σταθείτε να το... Όχι, καλύτερο. Μήπως... λοιπόν, ακούστε την απόφαση μου. Πάρτον.
2: Πώς, να τον πάρω?
1: Ναι. Πάρτον και κράτησέ τον. Ξόδεψέ τον για την κόρη μου. Είναι η πρίκα της. Εγώ τι να τον κάνω?
3: Αγαπητέ μου φίλε, είσαι πολύ μεγαλόκαρδος.
1: Μπα, σκέφτηκα πως αν αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμέψουν σε κάτι, θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ενώ τώρα τι είμαι? Είμαι ο πιο δυστυχισμένος. Από την ημέρα που τα απόκτησα δεν έχω βρει μια στιγμή ησυχίας. Μέρα νύχτα τρέμω, μην κανένας κλέφτης μπει στο σπίτι. 12 φορές την ημέρα τριγυρνάω να βρω νέα κρυψώνα, σκάβω, κουτρουβαλάω πέτρες, σκαρφαλώνω, τη νύχτα τα ίδια. Α, τώρα επιτέλους θα κοιμηθώ.
3: Αυτά είναι λόγια σοφού ανθρώπου. Η ησυχία και ο ύπνος αξίζουν περισσότερο από 12 κούπες χρυσάφι. Πάμε λοιπόν μέσα να γιορτάσουμε τους γάμους των παιδιών.
1: Ναι, μπράβο, περάστε.
2: Περίμενε, θείε. Δεν ξέχασες κάτι?
3: Τι? Α, ναι. Θα ήθελα να καλέσω όλους εσάς τους φίλους μας που μας ακούτε για να γλεντήσουμε μαζί. Αλλά ό,τι φτάνει για 6 θα είναι πολύ λιγότερο για τόσον κόσμο. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή όρεξη στο σπίτι σας και στα ευχαριστώ σας λέω, παρακαλώ...

Σας μεταδώσαμε την κωμωδία του κορυφαίου Λατίνου κωμωδιογράφου Πλάφτου, μια κούπα γεμάτη με χρυσάφι. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε. Μιχάλης Καλογιάννης, Εφαίστειος Θεός. Γιάννης Αργύρης, Ευκλείον. Λούλα Ιωαννίδου, Σταφύλα, Οικονόμα του. Λουίζα Ποδηματά, Ευνομία. Ζώρας Τσάπελης, Μεγάδωρος. Ευθύμιος Καρακατσάνης, Στροβίλος. Μανώλης Δεστούνης, Άνθραξ. Νάσος Κεδράκας, Κογκρίον. Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, Ένας Δούλος. Γιώργος Ζαχαριάδης, Λυκονίδης. Έλτα Αθανασάκη, Φεδρία. Το έργο «Μια κούπα γεμάτη με χρυσάφι» του Πλάφτου μετέφρασε και προσύρμοσε για το ραδιόφωνο η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Σοφίας Μιχαλίτση. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Κώστα Κροντιρά.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Άλλη μια ώρα του Jazz Club με ιδιαίτερες ηχογραφήσεις της jazz δισκογραφίας ξεκίνησε με τη σύνθεση του αλτίστα Chris Bowden Forbidden Fruit. Το κομμάτι βρίσκεται στο CD Time Capsule που ο Bowden κυκλοφόρησε το 1996. Μαζί του ακούστηκαν ο Ben Clark στην τάμπλα, ο Άντι Χάμιλ στον μπάσο, ο Tom Gordon στα drums και μαζί τους 6 βιόλες και ένα τσέλο σε μια παραγωγή που συνολικά συμμετέχουν 22 μουσικοί. Θα συνεχίσουμε με ένα βινίλιο του 1970 που έχει τίτλο «Journey in Sajidananda». Η Alice Coltrane παίζει πιάνο και άρπα, ο Pharoah Saunders σοπράνο, ο Cecil McMick μπάσο, ο Rassi Dali drums και η Tulsi ταμπουρά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Something About John Coltrane».

Το επόμενο κομμάτι βρίσκεται στο βινήλιο της Dirty Dozen Brass Band My Feet Can Fail Me Now, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984. Το κομμάτι που θα ακούσουμε δεν είναι άλλο από τη σύνθεση του Thelonious Monk, Blue Monk.

από τον μεγάλο Βαλκάνιο τρομπετίστα Ντούσκο Γκουίκοβιτς και το δίσκο του Blues in the Gutter ακούσαμε το intro. Μαζί του έπαιξαν ο τρομπονίστας Eric Klein Schuster, ο Μίλος Κρέσιτς στο πιάνο, ο Κρίζο Ρέμετα στο μπάσο και ο Alvin Queen στα drums. Η συνέχεια από το πανέμορφο διπλό βινίλιο Piccolo που ηχογράφησε ο κοντραμπασίστας Ron Carter ζωντανά στο Sweet Basil της Νέας Υόρκης στις 25 Μαρτίου του 1977. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Sunshower και μαζί με τον Ron Carter που παίζει πίκολο μπάσο είναι ο πιανίστας Kenny Barron, ο drummer Ben Riley και ο μπασίστας Buster Williams.

Θα βαδίσουμε προς το φινάλε και αυτής της ώρας απόψε με τη Cinematic Orchestra και το κομμάτι Durian που βρίσκεται στο άλμπουμ Motion που η γερμανική Ninja Tunes κυκλοφόρησε και σε βινήλιο και σε CD. Ο Luke Flowers παίζει drums, ο Phil Franz μπάσο, ο John Ellis πιάνο και keyboards και ο Tom Chan σαξόφωνα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέφανος Ιακωβίδης και στο μικρόφωνο ο Πάνος Ηλιόπουλος. Γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Βγάζουμε τα πιστόλια μας σήμερα. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής του 1966, σκηνοθετημένο από τον Σέρτζιο Λεόνε με πρωταγωνιστές τον Κλιντ Ίστγουντ, τον Λίβαν Κλιφ και τον Ιλάι Γουάλας στους αντίστοιχους ρόλους. Το σενάριο έγραψε ο Έιτς και Σκαρπέλη, ο Λουτσάνο Βιντσεντζόνι και ο Λεόνε. Βασίστηκαν στην ιστορία του Βιντσεντζόνι και του Λεόνε και ο Ένιο Μορικόνε έγραψε την διάσημη μουσική της ταινίας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσική του Ένιο Μωρικόνη για το ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1966 του Σέρτζιο Λεόνε, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Είναι η τρίτη ταινία της τριλογίας των δολαρίων μετά το «Για μια χούφτα δολάρια» του 1964 και το «Μονομαχία στο Ελπάσο» του 1965. Το σενάριο περιστρέφεται γύρω από τρεις τυχοδιώκτες πιστολέρο που αναζητούν ένα σεντούκι χρυσού της Ομοσπονδίας μέσα στο χάος της βίας των μαχών του εμφύλιου πολέμου και τα στρατόπεδα εχμαλώτων. Η ταινία ήταν μια συμπαραγωγή κινηματογραφικών εταιριών από τη Δυτική Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μουσική του Ένιο Μωρικόνη για το ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 66 του Σέρτζιο Λεόνε, «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Κλιντ Ίστβουντ ως ο Ξανθούλης, ο καλός, γνωστός και ως άνθρωπος χωρίς όνομα, ένας συγκρατημένος, υπερβέβαιος κυνηγός επικηρυγμένων που συντάσσεται με τον Τούκο και τον Αγγελομάτη προσωρινά για να βρουν το θαμένο χρυσάφι. Ο Λίβαν Κλιφ ως Αγγελομάτης, ο κακός δηλαδή, που είναι ένας αδίστακτος, ανέστητος και αντικοινωνικός μισοφόρος με αυτό το όνομα, ο οποίος πάντα ολοκληρώνει μια δουλειά όταν πληρώνεται, και ο Ιλάι Γουάλας που ερμηνεύει τον Τούκο, είναι ο άσχημος. Ο Τούκο Μπενεντίκτο Πασίφικο Χουάν Μαρία Ραμίρες, γνωστός και ως ο Αρουραίος, σύμφωνα με τον Ξανθούλη δηλαδή, που είναι ένας αστείος μπουνταλάς, αν και αποδεικνύεται επίσης πολύ επικίνδυνος μέσα στην ταινία, πολυλογάς ληστής, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές για μια μακρά λίστα εγκλημάτων.

Ήταν η εξαιρετική μουσική του Ένιο Μορικόνη για το ιταλικό σπαγκέτι western παραγωγής 1966 του Σέρτζιο Λεόνε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, Kansas Meetings ονομάζεται ένα μπαρ στο Broadway Market του Λονδίνου και έτσι ακριβώς ονομάζεται και η μπάντα που κάθε μέρα παίζει εκεί. Ένα σεξτέτο καθοδηγούμενο από τον Αμερικανο-Ιταλό σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Giacomo Smith. Ο τελευταίος τους δίσκος έχει τίτλο Plunderphonia και με αυτόν υποδηλώνεται ο τρόπος που δούλεψαν τη φορά αυτή οι Kansas Meetings, που δεν ήταν άλλος από το να λαιλατίσουν εντός εισαγωγικών θέματα από μουσικές διαφόρων συνθετών, από τον Jelly Roll Morton και τον Bix Beiderbecke έως τον Maurice Ravel και με βάση αυτά πια να φτιάξουν κάτι εντελώς ξεχωριστό. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Δύο τώρα τα κομμάτια που ακούσαμε από τον Plunderphonia, τον καινούριο δίσκο των Kansas Mitis, Water Dance και Blue River, οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα και για ένα ακόμη Jungle Blues.

Και με το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, περάσαμε στον πρώτο προσωπικό δίσκο ενός όχι νεαρού και πρωτόβγαλτου μουσικού, όπως θα ήταν και το πλέον αναμενόμενο, αλλά ενός υπέργυρου. Το όνομά του Charlie Gabriel, τενόρο σαξόφωνο και κλαρινέτο παίζει, και από το 2006 είναι βασικό μέλος της φημισμένης νεορλεανέζικης jazz μπάντας Preservation Hall, ενώ από το 1943 που πρωτοεμφανίστηκε επαγγελματικά, έπαιξε με πάρα πολλούς σπουδαίους μουσικούς, μεταξύ των οποίων ήταν ο Lionel Hampton, ο Charles Mingus, ο Cab Calloway, η Ella Fitzgerald, ο Tony Bennett και η Aretha Franklin. Τίτλος του δίσκου 89, όσα δηλαδή και τα χρόνια στη ζωή του θαυμάσιου αυτού μουσικού.

0: I'm confessing.
1: Memories of You και I'm Confessing, οι τίτλοι των δύο κομματιών που ακούσαμε από τον 89, τον πρώτο προσωπικό δίσκο του 89χρονου Αμερικανού σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Charlie Gabriel, και πάμε τώρα να τον ακούσουμε και σε ένα ακόμη κομμάτι, Yellow Moon.

improvement. Δύο τα κομμάτια, φίλοι και φίλες, που ακούσαμε από ένα εκατέρωθεν του σήματος του σταθμού μας. Μάλιστα και τα δύο τους από γερμανικά σχήματα ήταν παιγμένα. Το πρώτο, το Charade, μια σύνθεση του Henry Mancini, ήταν από το τρίο του πιανίστα Paul Kuhn, ενώ το δεύτερο, το Movement, ήταν από τους Deep Jazz του κοντραμπασίστα Γέρκερ Κλούιντε. Γερμανικό όμως και το επόμενο σχήμα, Bahamas Soul Club και Mirando al Mar.

0: esquina del Vedado. Yo no sé lo que ella se piensa de la vida.
1: Si me pierdo, que me busquen en Granada o me busquen en Cuba.
0: Búsquenlo por ahí si tú quieres.
2: Mirando al Mar, λοιπόν, από τους Γερμανούς Bahama Soul Club και με την κουβανή Αρέμα Αρέγα στα φωνητικά. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, άλλη μια θαυμάσια κουβανή τραγουδίστρια τώρα, η Νταϊμέ Αροσένα. Λόκια Φούε.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Το τελευταίο μας κομμάτι από τους Lunar Octet από το Detroit το ακούμε. Norms Number ο τίτλος του. Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από το 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλώς ορίζουμε στο όμορφη πόλη Φρανσές, τον 958 της R3. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTEC και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τους Ted Red, το αγαπημένο γκρουπ, το οποίο υπογράφει το σήμα της εκπομπής. Γεννήθηκαν το 1989. Επικεφαλής τους είναι ο Christian Olivier. Αρχικά οι επιρροές τους ήταν punk rock, αργότερα όμως ενσωμάτωσαν και το σανσόν στην μουσική τους. Συχνά προσκαλούν στη σκηνή καλλιτέχνες του τσίρκου, ηθοποιούς και χορευτές. Ακούσαμε το Empty Terre από τη χρονιά του 2002 και συνεχίζουμε τον Jacques Glen, ο οποίος τραγουδάει για ένα ξεκούρδιστο ακορντεόν που εναρμονίζεται με το στρόβιλο των σωμάτων και των ερωτευμένων καρδιών. Να πούμε πως στις 6 Απριλίου συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή και πατέρα του αγαπημένου καλλιτέχνη Arthur Ashe. Ας ακούσουμε λοιπόν L'accordéon des accordés, Jacques Glen.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française, τον 958 της Sertry, με μία ακόμη σύνθεση που ερμήνευσε ο Yves Montand μέσα από τον δίσκο Φόρο Τιμής στον διάσημο καλλιτέχνη Lambert Wilson Chante Montand. Να πούμε πως ο Lambert Wilson είναι και αυτός ηθοποιός και ερμήνευτης, και θα ακούσουμε τη σύνθεση του Magnet Stern Planté Café.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, τον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ανδρέας Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου, η Μεθυμίου Μετρόπου επικοινωνία, στο τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Αγαπημένη Δαλιδά τραγούδησε Κόμε Πρίμα, τον Τι Πάολα και τα Κάνει, ένα κομμάτι το οποίο γνώρισε επιτυχία το 1957 με τη φωνή του Τόνι Νταλάρα και επίσης γνωστή ήταν και μία εκδοχή του Μαρίνο Μαρίνι και του κουαρτέτου του, έγινε μάλιστα επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία το 1958. Η Δαλιδά το τραγούδισε ένα χρόνο αργότερα και παραχωρεί τη θέση της στο Il faut savoir του Charles Aznavour, του διάσημου γαλλοαρμένιου καλλιτέχνη, από το μόνιμο άλμπουμ του 1961.

Περνάμε στον ερμηνευτή και κιθαρίστα της Jazz Manouche, τον Matthew Truong, ο οποίος ευτύχησε να έχει ταλέντο, καθώς κουβαλά βαριά κληρονομιά. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή πως είναι γιος του Jacques Dutronc και της αξέχασης François Zardy. 6 χρόνια πριν ηχογράφησε τον δίσκο Frenchy, όπου συναντά τους Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons και Jeff Goldblum μεταξύ άλλων, με τον ηθοποιό, τον τελευταίο. Συνεργάζεται στην σύνθεση La Belle Vie, επιτυχία του Σασά Ντιστέλ. Τους γαλλικούς στίχους έγραψε ο Ζαν Μποσόλ, ενώ γνώρισε και τεράστια επιτυχία στην αγγλόφωνη εκδοχή ως Good Life, με την υπογραφή του Jack Riordan.

Όπως είπαμε, το La Belle Vie είναι επιτυχία του Σασάν Ντιστέλ, ο οποίος υπήρξε και σύντροφος της Μπριζίτ Μπαρντό, ο ρωσικής καταγωγής, ρωσοεβραίος συγκεκριμένα καλλιτέχνης, έρχεται στη συνέχεια με τη σύνθεση των Girocourt, Oui, Oui, Oui, από το 1960.

Τον Σάσα Ντιστέλ συνόδευσε η ορχήστρα του Κλοντ Μπόλινγκ. Και συνεχίζουμε τον Κλοντ Νουγκάγο, τον πιανίστα της jazz, συνθέτη, ορχιστρωτή και ηθοποιό, ο οποίος έρχεται στη συνέχεια με το σήμα κατεθέντου του Le Jazz et la Java του 1962, τον Νουγκάγο και Ντατάν, βασισμένο σε μελωδία του Χάιδν.

0: l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
1: Και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με σύγχρονη γαλλική jazz και αρώματα Blue Note, ή μάλλον καλύτερα να πούμε ηχοχρώματα της Blue Note Records. Είναι το κουιντέτο του Florian Pellissier με τη σύνθεση The Hipster. Πρόκειται για διασκευή της σύνθεσης του Harold McNair και είναι ένα κομμάτι το οποίο θα βρείτε στον δίσκο των Florian Pellissier Quintet, The Cap de Bon Espérance.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τόσα χρόνια αγαπημένο κομμάτι το Yo-Yo του Will Fried και πολλά πράγματα για τον καλλιτέχνη δεν γνωρίζουμε παρά μόνο ότι έχει ως βάση του το Παρίσι. Είναι η όμορφη πόλη La Française στο 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Και πριν επιστρέψουμε στη Γαλλία, να πάμε μια βόλτα στο γαλλόφωνο Κεμπέκ, τον Πατέ Ροζ, από τον ντεμπούτο άλμπουμ τους θα ακούσουμε τη σύνθεση De Capote.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι με τους Mustang, μία μπάντα που μας έρχεται από το Clermont-Ferrand με τη σύμφεση Σεφινή. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Το να σου πω ότι θα ξεκινήσω πρωτότυπα, θα σε γελάσω. Παγωνιά πάντως, καιρός χιονιά σήμερα, ε. Χαίρεστε και αγκαλιάστε. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Λοιπόν, Κώστα Σταθάκη, που φροντίζει τον ήχο, ξέρεις τι λένε για αυτή τη Δευτέρα? Τι λένε, λένε, πού να τα ξέρω εγώ αυτά, τώρα τα μαθαίνουμε, Blue Monday, και θεωρείται η πιο μελαγχολική, καταθλιπτική ημέρα, Δευτέρα, της χρονιάς. Αλλά εγώ δεν πτωούμαι από κάτι τέτοιο, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ευτυχώς έχω τον Τούλα εδώ, τον Γιώργο Τούλα, κάθε πρωί. Μια με το χορό, μια με το τι χορέψαμε, μια με το τι θα χορέψουμε. Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, λες και δεν γεννήθηκε στην Τούμπα, μέσα στα μπαλέτα Μαριίνσκι γεννήθηκε. Αλλά μας φτιάχνει το κέφι και μας διώχνει αυτό το Δευτέρα ξημερώματα. Εδώ θα είμαστε μαζί για σχεδόν μια ώρα. Καλή σας ακρόαση.